0: Ραδιοφωνία.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
6: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

κοιτάζομαι στα μάτια. Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
3: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 2641-045-544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
9: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι
10: άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
12: Ψητοπολείο θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας. Ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
12: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Σταμάτησα σε σένα. Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
4: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
4: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
8: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου. Το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 68 42 61. ξέρει καλύτερα.
1: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
6: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976-79-80-23.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
9: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
10: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-025-776.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
18: Τα όμορφη μέρα με υγεία. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Είδα την ανάρτησή σου, λέει, στο Φουμπού. Ποια από όλες, γιατί έχω κάνει πολλές αναρτήσεις στο Φουμπού. Έλα, καλό μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη, όπως μου λέει, η Αστυπάλια. Με 23 βαθμούς Κελσίου ήρθε η Τεταρτίτσα. Ναι, εντάξει, περνάει ο καιρός, περνάει. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Νίκο, καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 20 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία, μπορώ να πω. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Δημοσθένη. Με ζέστα, λέει, εδώ στον Πειραιά. Ανυπομονώ να έρθει ο χειμώνας, με κούρασε πάρα πολύ. Άσε πορισμένη, δεν βάζουν αποσμητικό και η μασχαλίτιδα πάει και έρχεται, λέει ο Δημοσθένης. Εσείς που χρησιμοποιείτε τα αστικά λεωφορεία και συνοστίζεστε μέσα στον κόσμο όμορφα και ωραία, Μην κινείστε. Πραγματικά, δηλαδή, μερικοί κινούνται σαν βόμβες αερίου, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιήστε λίγο προσμητικούλη, κολόνια, κάτι. Μην είστε και μαλωμένοι με το νερό, έτσι. Είναι κρίμα να λιποθυμάμαι μέσα στα λεωφορεία, πραγματικά. Όσο για το ότι είσαι κούρα στο καλοκαίρι, κάτσε ρε. Ακόμα το καλοκαίρι τώρα μπήκε. Περίμενε, μην αγχώνεις. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Κύριε Παπαγεωργίου, λέει. Ποιος είναι ο Παπαγιώργος? Άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής. Αυτό το σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη. Δεμένη χειροπόδαρα. Άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Σκοτώνουν 5-6, παίρνουν άδεια, πάτησε σκυλί. Ναι, εντάξει, μου βρίζεις κιόλας πρωί-πρωί. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν στα νομικά πλαίσια αυτής της χώρας, γιατί δεν βλέπω να βάζουν κάποιο μυαλό. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού όμως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα Τετάρτη, αγγίζοντας και πάλι τα επταμποφόρενα βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στα ηπειρωτικά σύμφωνα με την πρόγνωση. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Βαθμιά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι προς το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων θα έχουμε από το βράδυ. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνώουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θα δροσίσει λίγο, θα δροσίσει λίγο. Αλλά το ξαναλέω, δεν, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά όσον αφορά την, τις θερμοκρασίες, την υγρασία και τα λοιπά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, μακάρι να πάει έτσι, γιατί στην Ευρώπη γίνεται χαμός από τον καύσωνα. Υποφέρει ο κόσμος, ενώ εμείς εδώ πέρα είμαστε λες και έχουμε ανοίξει το air conditioning.

στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο, καλημέρα. Από το arthes.gr. Ο οποίος την ώρα που ξεκινάω εγώ την εκπομπή τελειώνει αυτό στη δική του. Είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Φίλιππα από την Πηλαία, ναυπηγία λέει. Συννεφιά έχει. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είμαστε λέει στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται. Εμείς εδώ είμαστε πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ευτυχώς κάτι μας πάει καλά. Και πού σε πού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πυρκαγιά στα δάση. Χτύπα ξύλο. Μην το μελετάω, αλλά μέχρι στιγμής. Εκτός άμα τα κάψαν όλα, ρε παιδί μου, και δεν έχει τι να κάψουν φέτος. Ή επειδή είναι προεκλογική χρονιά, σου λέει ο Μητσοτάκη, σταματήστε. Μην τα καίτε όλα, αφήστε. Να έρθουν οι εκλογές και μετά. Μετά κάφτε τα όλα, όπως έλεγε και η Άννα Βύση. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην Πρωτεύουσα. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Εύχομαι, λέει, όσο περνάει ο χρόνος να εξευτελίζονται όλοι τις Νουδού και να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος. Γιατί τώρα περιμένουμε να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε ποια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα ξέρουμε όλα, δεν χρειάζεται.

Σήμερα το ημερολόγιο δεν μου δείχνει κάποια γιορτή, όμως είναι Διεθνή ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 24 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον μάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Σαν σήμερα το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό της Μάρτης η αγριώτης των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα της Βιρμανίας με την Ταϊλάνδη. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισακ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας Ερνέστο Σάμπατο. Σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Ενώ σαν σήμερα το 1987 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέση. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Σαν σήμερα το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό. Ενώ τέλος σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής ο Φούλης.

Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καθοδόν λέει προς Αλεποχώρη με το μονοθέσιο, 25 χιλιόμετρα πορεία με 21 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με το Φρέντο και σένα παρέα. Σαν το Φρέντο δεν είναι. Κακά τα ψέματα. Όταν λες όμως μονοθέσιο. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, πίσω από το βαρύ τιμόνι. Ο Δημοσθένης λέει: θα σας στείλω δύο προεκλογικούς αγώνες της Νουδού, μία παλαιότερη του Αντώνη Σαμαρά και μία πρόσφατη του Κυριάκου. Και θα σας στείλω εικόνες ντροπής, λέει. Αυτοί κατά τα άλλα πατριώτες έτσι συμπεριφέρονται στο ιερό μας σύμβολο.

Α, το μονοθέσιο είναι τρακτέρ. Και εγώ φαντάστηκα έχεις τίποτα, κανένα καρτ, κάτι, και βγήκες έτσι πρωί-πρωί, αλλά πού δεν, στο μεροκάματο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ανοίξουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους. Επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα η τυχερή τη προβλέπτου καθεστώς για τους κατιόντες. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Αποβλισμένα τουρκικά F-16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-23. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, σκιώδης της Ελλάς. Φεστιβάλ, 2-1 διηγήματα για τα νέα. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Καύσονες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτερη. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κέντρο αριστερός αχταρμά στο σχήμα της μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλαιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Δάνεια νόμου Κατσέλη, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Η ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Ρευματοκλοπή, εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Κτηματολόγιο, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία, στρώνει νάρκες στο διάδοχο του ο Κιρ Στάρμερ. Τι είναι ο θερμικός στόλος, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, οι κινήσεις του δράστη και ο άντρας φάντασμα. Εφημερίδα Καθημερινή, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Συνέδριο Money Review, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρο Άγκυρα στη στάση της Αθήνας. Για νομική συνδρομή, κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοτ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Κατασκευές, επισυτισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Απεργιακός κλειός, κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης και περιφέρειας. Υπόθεση Αβραμόπουλου, άλλο ένα κρούσμα θεσμοθετημένης διαφθοράς με τη σφραγίδα κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γερμανία, στα σκαριά σαρωτικές ανατροπές στο ασφαλιστικό. Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Εφημερίδα Κόντρα, με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά? Σαφάρι ελέγχουν σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Δεδικασμένο, απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Στο Σύνταγμα και τα προσφυγικά, αγώνες για τη ζωή. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιάνο, πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Εφημερίδα Δημοκρατία, πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει? Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Αλέξανδρος Τάρκας σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Νέα έσχεθρα σίδηλη κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Κατάδια, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδων Γεωργιάδη. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία, προβλέπει ο Στουρνάρας. Εφημερίδα Απογευματίνη, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Πέταξε την ελπίδα ο πτέραρχος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Σταύρος Νιάρχος στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Εφημερίδα One Voice, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ της ρύθμισης. Back to back παγκόσμια διάκριση για την Greek Hotel στον κορυφαίο θεσμό της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας. Predator φέτος δεν έχει επιστολή στο Μητσοτάκη. Αποκάλυψη, η κυβέρνηση δίνει σε δικούς της τη δουλειά που κλείνει και κλείνει χιλιάδες φωτογραφία. Ελλάσσης, σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρθρο, η αγορά αναζητά ανάσα στις θερινές εκπτώσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, στο κόκκινο υποκρισία, ποινή παρόμοια με το μάτι για την Ασημακοπούλου. Δίκη Λιγκερίδη έτοιμος να καταθέσει ο προστατευόμενος μάρτυρας με τον κωδικό 67. Στο μυαλό της Κοβέση, νομίζει ότι η Ελλάδα είναι δικαστικό προτεκτοράτο της Ρουμανίας. Νέα σελίδα για δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Το καναβάτσο, τα τοξικά κόμματα. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλου. Στο κενό η εργαλειοποίηση, άδεια η αίθουσα στη δίκη των Τεμπών που ήταν ακατάλληλη. Νίκος Χαρδαλιάς, νέα ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Πασόκ με Φαραντούρη, ξέρεις τι λαϊκισμό τρως. Εφημερίδα Εστία, θετική εξέλιξη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αξίζει να διαβάσετε ηχηρό μήνυμα των μουφετίων της Θράκης κατά της Τουρκίας. Οπισθοχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου κυβέρνηση. Κινδυνεύει η συμφωνία με το Ιράν λόγω ουρανίου και στενών. Με αναδρομική ισχύ και επιμηνίας δόσεως η τόκη του νόμου Κατσέλη. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, νόμος Κατσέλη και Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Εγκύκλειος αδέτη, αλλάζει στους συμψηφισμούς χρεών και απαιτήσεων με την εφορία. Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, πληγές και τα παράδοξα της αγοράς ακινήτων. Βαρόμετρο πολλαπλασιαστής κινδύνου ή γεωπολιτική αστάθεια.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
16: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5.

0: Κουλτουρίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47 2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
6: Πώς έτσι θα εκβιάσουν τον Έλληνα? Ότι ξέρεις τι, δεν κουστάρεις να δουλέψεις. Μην πας, θα σου φέρω εδώ τον Χασάν, τον Ιμπραήμ, τον Αμπτούλ, δεν ξέρω πώς τους λένε, και θα τους βάλω αυτούς να δουλέψουν. Και φθηνά και μια χαρά και όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι. Και εσύ θα συνεχίζεις να κοιμάσαι. Και θα λες, τους αλήτες που μας κατάντησαν, όχι, δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί, εσύ κοιμισμένα Έλληνα, εσύ φταίς. Εσύ φταίς, δεν φταίνε. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Πλεύρης. Δεν φταίει ο Άδωνης. Εσύ φταίς που πας και τους ψηφίζεις τόσα χρόνια. Που νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι σε κατέστρεψαν θα κάνουν κάτι για να σε βοηθήσουν ή για να σε σώσουν. Να σε σώσουν από τι? Από εκεί που σε έχουν οι ίδιοι ρίξει. Τώρα γίνεται όλο αυτό με τους δανειολήπτες. Λέει με τον νόμο Κατσέλη και τρίχες κατσαρές. Πόσοι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους? Πόσοι άνθρωποι πληρώσανε αδρά ένα σωρό χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να πληρώσουν? Και πραγματικά, αν δεν ήταν προεκλογική χρονιά, θα το κάνατε αυτό το πράγμα? Αλλά τώρα προσπαθούν στην κυβέρνηση να μας χρυσώσουν το χάπι. Θα τάξουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνουν και κάποιες άλλες κινήσεις, η αλήθεια είναι αυτή, για να δείξουν ένα κοινωνικό πρόσωπο, να δείξει η Νέα Δημοκρατία ένα κοινωνικό πρόσωπο. Γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τη φυλακή. Φοβάται τη φυλακή. Αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να βγάλει ποσοστό άνω του 25%, κινδυνεύει με φυλακή. Στο χέρι μας είναι να τον κλείσουμε μέσα. Τα εγκλήματα τα οποία έγιναν την τελευταία 7 ετία είναι πολλά και είναι μεγάλα. Και άμα φύγουν από την κυβέρνηση και άμα δεν έχουν δύναμη να χειραγωγούν τη δικαιοσύνη, τότε τα πράγματα για αυτούς θα είναι δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά ο Έλληνας, ως γνωστόν, επειδή τα ξέρει όλα, ρε παιδί μου, είναι πάνσοφος, σου λέει εγώ, γιατί να πάω να ψηφίσω, ρε παιδί μου. Γιατί να πάω να ψηφίσω, σιγά τώρα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ή ας πάω να ψηφίσω Πασόκ. Μπας και βγει το Πασόκ και με σώσει, ας πούμε. Γιατί νομίζουν ότι θα φάνε με χρυσές μασέλες κάποιοι. Νομίζουν

0: θα ζήσουν χρόνια Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαν χθες έφυγε το 96 από τη ζωή. Ή κάποιοι λένε ότι και ποιο να ψηφίσει, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία πάλι. Φανταστικά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Εδώ έχουμε πληρώσει τραγικά πρόστιμα στην Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι μειώστε το ΦΠΑ, κάντε κάτι για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος, και ο Μητσοτάκης αρνείται να το κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες, και έχουμε πληρώσει ένα σωρό πρόστιμα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν ερωτήθηκε κάποια στιγμή γι' αυτό εδώ πέρα, γιατί του έγινε ερώτηση για τα πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε και ότι εσείς αρνείστε να κατεβάσετε το ΦΠΑ και τα λοιπά, τι γύρισε και είπε, πάμε λίγο να το θυμηθούμε.
1: Στηρίζουμε ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
2: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
2: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Επειδή κοντεύει να περάσει ένας χρόνος από τότε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε ενημερωθεί για αυτό το θέμα, γιατί μας χρωστάτε μία απάντηση? Έχετε ενημερωθεί να μας πείτε τι έγινε τελικά? Γιατί πληρώνουμε βαρβάτα πρόστιμα, επειδή εσείς αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ? Γιατί μας έχετε ξεσκίσει, δηλαδή, εντάξει, θα κλέψεις, ρε παιδί, δεν αντιλέγω. Θα μου πεις, δεν γίνεται να έχω τώρα το βάζω με το μέλι και να μην βάλω το δάχτυλο μέσα, αλλά βάλε το δάχτυλο στο μέλι, μην το βάζεις και σε εμάς, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Μας έχετε ξεσκίσει στη φορολογία. Δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην πληρώνει εφορία. Κάποτε λες ότι ρε παιδί μου, έπαιρνα και μια επιστροφή φόρου κομμάτια να γίνει. Εγώ δεν πήρα ποτέ, να πω την αλήθεια, μια ζωή πλήρωνα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Και έλεγες ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν μια επιστροφή φόρου. Πενιχρή βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Έλεγες ρε παιδί μου ότι θα πάρω και κάτι πίσω από την εφορία. Τώρα το αφορολόγητο στα 8.600. Για να βγάλεις 8.600 το χρόνο πρέπει να ψωμολισάς, να πούμε. Για να μην φορολογηθείς, δεν γίνεται διαφορετικά. Και όλοι πληρώνουν εφορία. Και μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη φοβερή αυτή αύξηση, το 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, ούτε ένα φρέντο εσπρέσο. Τώρα που πήρα ένα φρέντο εσπρέσο, 3,20 το πλήρωσα, Μητσοτάκη, μαζί με το νερό. 3,20 το φρέντο εσπρέσο. Το φρέντο καπουτσίνο είναι. Όχι. Έχει και αφρόγαλο. Ίσως το αφρόγαλο να είναι πιο ακριβό, δεν ξέρω. Έχει και κανελίτσα από πάνω. Έτσι σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Έτσι σας κοροϊδεύει η συμμορία. Και τώρα θα αρχίσουν να κάνουν διάφορα για να δείξουν το κοινωνικό τάχα μου δίθεν πρόσωπο. Για να γυρίσουν το παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Ακόμη και νεοδημοκράτες, οι οποίοι τους ψήφιζαν φανατικά, ρε παιδί μου, λέγανε: «Ω, εγώ Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος». Τώρα τι γίνεται? Σβήνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε, να κοιτάξω από το παράθυρο.

Αλλά ο Έλληνας σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Οκ, μην πας να ψηφίσεις. Μαζί σου. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Εσένα, Έλληνα, που δεν πας να ψηφίσεις. Πρόσφατα βγήκε αυτό το βίντεο με τον πατέρα γνωστής βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πήγε στους Βιλανάκηδες, πήγε εκεί στον καταβλισμό των Ρώμα, των Τζιγκάνων, των Γύφτων, όπως θέλετε πείτε τους. Γιατί μου λέτε κάποιοι, γιατί δεν τους λες Γύφτους, τέλος πάντων. Και πήγε και έκανε ολόκληρη φασαρία, γιατί επειδή πήγε και έσκασε καμιά 200 χιλιάρικα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να εξαγοράσει τις ψήφους των Ρωμά, όπου η Ρωμά είναι εύκολα εξαγοράσιμη, έτσι πηγαίνεις εκεί πέρα, χώνεις χρήμα και σε ψηφίζουν και μια χαρά. Ωραία μέχρι. Και ρωτάω εγώ τον σοφό, τον Έλληνα πολίτη που λέει ότι με τις εκλογές δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εάν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, βρε μπαγλαμά, γιατί λοιπόν να πάει ο άλλος να δώσει τα ωραία του τα λεφτάκια στους Γύφτους, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, για να τους ψηφίσουνε. Γιατί εάν δεν αλλάζει κάτι με τις εκλογές ή με την ψήφο των Ελλήνων, στείνουνε όλες αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες για να μπορέσουν να σας κλέψουνε την ψήφο. Γιατί αν δεν αλλάζει κάτι με την ψήφο, δίνονται τόσα λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές είχε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το που τα βρήκανε τα χρήματα, αυτό είναι αλλού, παπα Ευαγγέλιο, δεν ξέρω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει και 500 δις ευρώ. Πού τα βρήκαν τα λεφτά και κάνανε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωεκλογές. Γιατί λέτε να δώσανε τόσα χρήματα για να το κάνουν αυτό, εφόσον με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι? Μα για να σας κλέψουνε την ψήφο σας το κάνανε. Εάν δεν είχαν ανάγκη την ψήφο σας, θα σας είχαν γραμμένους να μην σας πω πού. Αλλά επειδή στις εκλογές έχουν ανάγκη την ψήφο σας, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βγάζουν όλες αυτές τις τιμένες δημοσκοπήσεις να σας πούν ότι ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σας απαυτώνουμε μέρα νύχτα, αλλά παρόλα αυτά εσείς θέλετε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος αυτό θέλει. Και για αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας. Ένας. Εδώ πέρα ο Στέφανος ο Δαμιανίδης καθόταν και εξηγούσε και έδειχνε το πως είναι διάτρητο εντελώς το σύστημα αυτό. Εντελώς διάτρητο. Μπορείς να μπεις και να ψηφίσεις 150.000 φορές Μητσοτάκη. Και μετά από αυτό το βίντεο το οποίο κοινοποιήθηκε εδώ από τον Focus FM, δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας. Ένας για παραπλάνηση εκλογικού σώματος. Ένας. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Εάν λοιπόν οι εκλογές δεν ήταν τόσο σημαντικές, δεν θα σας απαξίωναν τη δύναμή σας. Σας κάνανε να πιστεύετε ότι δεν αλλάζει κάτι. Ότι 2 χρόνια τώρα κυβερνούν 2 κόμματα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, και δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς τους δίνετε τη δύναμη. Το 41% του Μητσοτάκη του το έδωσε η αποχή. Φανταστείτε οι απέχοντες, που είναι το 50% του εκλογικού σώματος, να πήγαιναν και να ψήφιζαν το Βελόπουλο για παράδειγμα. Ή οποιονδήποτε άλλο θέλετε. Όλοι αυτοί να πηγαίνανε σε ένα κόμμα. Ο Μητσοτάκης 12-13% εκεί τον έβλεπα. Αλλά ο κόσμος δεν κάθεται να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Διαβάζει ό,τι βλακεία του πασάρουν στα social media, που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει. Ό,τι ανοησία μπορεί να του έρθει στο κεφάλι, ό,τι παραφιλολογία θα την ανεβάσει στο διαδίκτυο. Και εννοείται αυτά τρέχουν με ταχύτητα φωτός τα fake news και οι βλακίες. Και σου λέει ότι εντάξει ρε παιδί, κουμάντο κάνει singular logic. Κουμάντο κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, κουμάντο κάνουν άλλοι. Ό,τι και να ψηφίσουμε εμείς, οι ξένοι παράγοντες θα πούνε ποιον θα. Αν δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Ευτυχώς από τη μία δεν πάει έτσι. Δυστυχώς που το πιστεύει ο κόσμος όμως. Και αν πιστεύεις εσύ που δεν πας να ψηφίσεις ότι ο Ρωμά, ο αγράμματος που αύριο μεθαύριο θα μπει μέσα στο σπίτι σου να σε κλέψει, είναι ικανός να αποφασίζει για σένα και να ψηφίζει για σένα, τότε μπράβο σου. Μπράβο σου, έχεις κάνει τη μεγαλύτερη λακαμία της ζωής σου. Είσαι άξιος της μοίρας σου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι την ανοησία σου τραβάς και όλους τους υπολείπους, που όλοι οι υπόλοιποι δεν σου φταίνει και σε κάτι. Ή γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο, ρε παιδί μου, τον νόμο για το τι θα γίνει αν δεν πας να ψηφίσεις.

ο νόμος ορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι απαλλάσσονται αυτόματα από την υποχρέωσή. Αυτοί είναι οι άνω των 70 ετών, είναι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών, είναι όσοι βρίσκονται πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από το εκλογικό τους τμήμα, είτε για επαγγελματικούς είτε για άλλους λόγους, και είναι και όσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν για λόγους υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, στην Ελλάδα δυστυχώς η ψήφος είναι τυπικά υποχρεωτική πλέον και στην πράξη δεν επιβάλλονται ποινές. Γιατί ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, όπως στέρηση δικαιώματος του να βγάλει κάποιος διαβατήριο, αδειοδίκησης, ακόμη και φυλάκιση ενός έτους. Αλλά ανεπίσημα αυτές έχουν κατεργηθεί από το κράτος εδώ και δεκαετίες. Γιατί πιστεύετε έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Μα γιατί φυσικά του συμφέρει ο Έλληνας να μην έχει δύναμη, να μην χρησιμοποιεί μάλλον τη δύναμή του, γιατί δύναμη έχει. Αλλά του συμφέρει να μην χρησιμοποιεί τη δύναμή του, διότι σου λέει ότι εσύ δεν θα πας, θα έρθουν όμως οι δικοί μας, τα κομματόσκια, οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεπενδυτές αυτής εδώ της χώρας, αυτοί θα έρθουν και θα μας ψηφίσουν. Και εσύ κάτσε να κοιμάσαι και να λες ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτοί όμως αλλάζουν την κατάσταση προς όφελός τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τράπεζες έχουν κερδίσει κάτι δισεκατομμύρια ευρώ από την αφέμαξη των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο να βλέπεις τα ποσοστά των ολιγαρχών όσον αφορά τα χρηματικά ποσοστά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να εκτοξεύονται. Καθόλου τυχαίο. Δες στις εταιρείες παροχής ενέργειας. Μονίμως κέρδη έχουν. Δες στις τράπεζες. Μονίμως κέρδη και η τράπεζα. Δες την τσέπη σου. Μονίμως χασούρα η τσέπη σου. Πάνε τώρα σήκω 6 ώρα το πρωί να πας να δουλέψεις, να πάρεις 30-40 ευρώ, άντε 50 στην καλύτερη, για να πας στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις τα βασικά και να μην σου φτάσει και το 50-άρικο. Για να σου λέει το παιδί σου, μπαμπά θέλω να μου πάρεις αυτό, και άντε να το εξηγήσεις γιατί δεν μπορείς να του το πάρεις. Ή να σου λέει, μαμά, μπαμπά θέλω να με γράψεις ποδόσφαιρο, κάτι, και να μην μπορείς, να μην βγαίνεις. Και άντε εξήγησέ του ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης.

Και βέβαια συμβαίνει και το άλλο παράδοξο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι σχεδόν πάντα καταθέτουν νύχτα και τελευταία στιγμή τις κρίσιμες τροπολογίες. Όταν λοιπόν κατατίθεται τροπολογίες νύχτα και μάλιστα την τελευταία στιγμή, μπορεί να μην υπάρχει παραβίαση των τύπων και των κανόνων της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά όμως υπονομεύεται η ουσία της. Η πρακτική αυτή του να περνάμε σοβαρά και κρίσιμα νομοσχέδια τα μεσάνυχτα περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για να μπορέσει να γίνει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποδυναμώνει τη διαφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται μέσα στη Βουλή, όπου οι περισσότεροι βουλευτάδες δεν πατάνε κιόλας, και όταν βγήκε και είπε ο Βελόπουλος όσοι δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή να μην πληρώνονται, σκύλιασαν κάποιοι, γιατί δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους. Περνάνε νομοσχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Έχω ψηφίσει εγώ έναν βουλευτή για να είναι μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπεί, και διαμέσω της ψήφου μου με εκπροσωπεί η αποχή. Γιατί ο βουλευτής τον οποίο ψήφισα δεν πατάει ποτέ το πόδι του. Είναι στα τηλεοπτικά πάνελ, είναι στα ραδιόφωνα, είναι στα podcast, είναι δεξιά και αριστερά, εκτός από τη Βουλή. Αλλά οι νόμοι οι οποίοι διέπουν την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων θα έπρεπε κανονικά να ψηφίζονται μετά από έναν επαρκή έλεγχο, μετά από διαβούλευση, αλλά και μετά από δημόσια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ πέρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι κρίσιμες τροπολογίες σάγονται στη Βουλή αργά τη νύχτα ή και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή τους, ούτως ώστε να περάσει. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Και στην παρούσα Βουλή, τώρα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε από την κυβέρνηση μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τη νύχτα. Ενώ το 81% των τροπολογιών κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους και εισήχθησαν μέσα στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα, και αυτό ουσιαστικά αφήνει ελάχιστο χρόνο για κοινοβουλευτική επεξεργασία αλλά και δημόσιο έλεγχο. Αυτό για να ξέρετε πώς σας κοροϊδεύουν και πώς περνάνε νόμους. Νόμους τους οποίους, επειδή ο Έλληνας δεν παρακολουθεί τι γίνεται μέσα στη Βουλή, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι νόμοι και εφαρμόζονται στη ζωή του και στην καθημερινότητά του, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Εκεί το πράγμα αρχίζει και βρωμάει. Εκεί αρχίζουμε και λέμε, κοίτα να δεις τι μας έχουν κάνει. Αλλά μόνοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας.

Και δυστυχώς η νυχτερινή κατάθεση των τροπολογιών είναι πλέον μια κυρίαρχη πρακτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που κυβερνάει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία. Και όπως βλέπετε, η πλειονότητα των τροπολογιών κατατίθεται βράδυ, ξημερώματα, μεσάνυχτα. Και βέβαια ιδιαίτερα ανησυχητικό εδώ πέρα είναι ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση στις νυχτερινές ώρες. Δηλαδή στην πράξη πολλές από αυτές εισάγονται νύχτα και συζητιούνται ή ψηφίζονται λίγες ώρες αργότερα, δηλαδή το επόμενο πρωί. Έτσι λοιπόν, ενώ τυπικά τηρείται η απέτηση να μην κατατίθενται την ίδια ημέρα της ψήφισης, ουσιαστικά δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να, ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας μάλλον, που επιδιώκει να προστατεύσει ο κανονισμός της Βουλής. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι η μετατόπιση των τροπολογιών από την ημέρα της ψήφισης το προηγούμενο βράδυ επί της ουσίας δεν συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση της νομοθετικής διαδικασίας. Αντίθετα όμως, δημιουργεί μια νέα μορφή τυπικής συμμόρφωσης, η οποία συχνά παρακάμπτει εντελώς το πνεύμα του κανόνου της καλής νομοθέτησης, την οποία ορίζει το Σύνταγμά μας. Και αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίζονται οι δυνατότητες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάτι το οποίο θέλει ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία, για να περνάνε αυτά που θέλουν έτσι όπως θέλουν.

πιο διεφθαρμένο κόμμα από αυτό δεν νομίζω να έχει υπάρξει, ειλικρινά. Δεν νομίζω, ειλικρινά. Δηλαδή, κάθομαι και μελετάω και ψάχνω και κοιτάζω και τα σφάλματα των προηγούμενων κομμάτων, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καμία. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, να διαφωνήσουμε και λίγο, ρε παιδιά. Ο υγιής διάλογος έχει και διαφωνία μέσα του. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr, όπου είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, και μας βρίσκετε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, και να μας ακούτε και από εκεί. Επίσης και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία DigiCard.

0: Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
2: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
0: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
6: Μόνο των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα όπου υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου του 2026. Και η χώρα μας έρχεται τελευταία στην απασχόληση νέων πτυχιούχων. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Eurostat για την απασχόληση των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν πτυχία, οι οποίοι έχουν κοπιάσει για να βγάλουν μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, κάτι ρε παιδί μου, και δεν μπορούν να βρουν εργασία. Και είτε είναι άνεργοι, είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι, είτε δουλεύουν ως δελιβεράδες, είτε δουλεύουν ως οτιδήποτε άλλο πέραν από αυτό που έχουν σπουδάσει. Και όχι, δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος ή δελιβεράς, αλλά είναι κακό να έχεις πάρει ένα πτυχίο, να είσαι επιστήμονας ή να είσαι μηχανικός ή να είσαι κάτι τέλος πάντων, και εδώ στην Ελλάδα να μην μπορείς να το εξασκήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες είναι λίγες και γιατί κάποιοι τις αρπάζουν επειδή έχουν γνωστό κάποιον βουλευτή, κάποιον υπουργό, κάποιο γλύφτη, κάτι ρε παιδί μου. Τα στοιχεία της Eurostat λοιπόν για το 2025 δείχνουν ότι η έρμη αυτή χώρα, η Ελλάδα, καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανθρώπων. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας από 20 έως 34 ετών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία 3 χρόνια, διαμορφώνεται στο 62,4% νέο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 83%. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι τα κακά νέα δεν είναι μόνο αυτά. Κάτσαμε, μετρήσαμε και βρήκαμε ότι είμαστε λειψοί και σε σύγκριση με τις επιδόσεις της χώρας μας στο αμέσως προηγούμενο έτος. Δηλαδή το 2024 ήμασταν και πάλι στον πάτο της Ευρώπης, αλλά με ποσοστό απασχόλησης 72,7% αισθητά υψηλό. Τώρα άμα το δούμε, η υποχώρηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων πτυχιούχων αρχικά με μια πρώτη ματιά προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, με δεδομένο ότι το ίδιο το διάστημα η ανεργία υποτίθεται ότι μειώνεται και η συνολική απασχόληση τάχα μου δίθεν αυξάνεται με βάση το όσο μας λένε οι κυβερνητικοί, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα στη χώρα μας το να είσαι τη σήμερον ημέρα πτυχιούχος δεν σου προσφέρει και κάτι. Δηλαδή κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, να πάω πανεπιστήμιο, να πάω μια σχολή, κάτι, να πάρω ένα πτυχίο, να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Πλέον, λες ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο, να βγάλω μια σχολή, να το κορνιζάρω εκεί πέρα στον τοίχο μου, να είμαι πτυχιούχος άνεργος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και όλα αυτά με τις ευλογίες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και πείτε μου εσείς ένα καλό που μπορεί να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ένα, να πω ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τα βλέπω εγώ στραβά τα πράγματα και δεν είναι στραβά. Πείτε μου ένα καλό το οποίο έχουν κάνει σε αυτά τα 7 χρόνια τα οποία διαχειρίζονται τη χώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο οι νέοι πτυχιούχοι λένε ότι εγώ θα φύγω στο εξωτερικό. Και φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν εργασία, γιατί εδώ πέρα το πτυχίο τους και να βρουν εργασία θα πάρουν ταβάνι 1000 ευρώ. Το πτυχίο αυτό δεν θα τους το πληρώσει κανένας, ενώ στο εξωτερικό άμα πάνε θα πάρουν 2,5, 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα, κάποια ανάλογα τι πτυχίο έχεις και τι είδους απασχόληση κάνει. Αλλά το πτυχίο θα στο πληρώσουν. Εδώ πέρα σου λέει, άντε στην καλύτερη να βολευτείς σε κανένα δημόσιο, άντε με κανένα ΣΕΠ που θα έχει ξεφύγει καμία θέση από τα τσιράκια, τους γλύφτες και τα λοιπά, και να πάρεις και 1000 ευρώ. Δηλαδή σκέψου τώρα, έτσι. Πάσχιζες να πας πανεπιστήμιο, να τελειώσεις, να άντε να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό κομμάτια να γίνει, να κάνεις και διδακτορικό, άντε να έχεις πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, να κάνεις και ένα διδακτορικό. Για να κάνεις τι? Για να μπεις σε μια θέση να παίρνεις 1200 ευρώ, παραπάνω δεν πας. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα. Πώς να κάτσει ο νέος εδώ πέρα, τι να κάτσει να κάνει?
Δεν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης. Δεν υπάρχει. Ο άλλος θέλει να κάνει οικογένεια. Με 1000 ευρώ δεν κάνεις οικογένεια πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το σενάριο είναι με 1000 ευρώ πάνω να κάνω οικογένεια. Κάποτε έπαιρνες 1000 ευρώ και έλεγες στο παιδί μου: εντάξει, μα πλαντάν, παίρνω 1000 ευρώ, καλά. Τώρα παίρνεις 1000 ευρώ και δεν σου φτάνουν ούτε για ζήτο. Έρχεται 20 του μηνός και είσαι πανί με πανί. Πώς να μην φύγουν μετά οι νέοι στο εξωτερικό? Και ποιες είναι οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια? Οι καλοπληρωμένες υποτίθεται θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να φέρουν, λέει, τους νέους από το εξωτερικό εδώ πέρα. Υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας? Γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δεν βλέπω, μόνο κάτι αυλική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πιάνουν τις καλές θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα όλα. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο εκεί, δεν έχει πιάσει μόνο εκεί πάτο. Έχει πιάσει πάτο και στις μεταφορές, γιατί η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την μεταφορική φτώχεια. Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι το Υπουργείο Υποδομών προβάλλει ένα σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών, κυρίως της Αθήνας, ως μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν κάνει, που έχουν γίνει μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή μελέτη η οποία έρχεται να υπενθυμίσει ότι η εικόνα των μεταφορών εδώ πέρα στη χώρα μας παραμένει άνηση και προβληματική σε σχέση με το μέσο ευρωπαίο πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση παρουσιάζει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τον σχεδιασμό για νέους σύρμους, την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ψηφιακές υπηρεσίες, ανέπαφες πληρωμές και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία διέπονται οι συγκοινωνίες. Η αντίθεση όμως γίνεται μέσα από τα συμπεράσματα της μελέτης που έχουν γίνει για λογαριασμό της Greenpeace, η οποία κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των χωρών με τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη. Έχω μπροστά μου τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, όπως βλέπω, καταγράφει μια πραγματικότητα που λίγο πολύ είναι γνωστή σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Διότι εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι δημόσιες συγκοινωνίες σε πολλές εκ των περιπτώσεων αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες μετακίνησης, με αποτέλεσμα βέβαια το γεωταχή αυτοκίνητο να είναι πλέον αναγκαιότητα. Ξέρετε, αυτό το γεωταχή αυτοκίνητο το οποίο μας το φορολογούν, το οποίο πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας πανάκριβα και ας είναι 20 ετών και κάποια στιγμή θα μας πούν ότι πρέπει να μας το δώσετε κιόλας, ναι, γιατί ρυπαίνει το αυτοκίνητό σας και πρέπει να το αποσύρετε και να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο. Θα έρθει και αυτό να δείτε. Εάν δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, θα το κάνει. Τώρα δεν τολμάει να το κάνει. Και τώρα οι περισσότεροι κυκλοφορούμε με κάτι σαράβαλα, 20ετία και βάλε, και λέμε πάλι καλά που περπατάει το ρημάδι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θα ξαναβγεί η κυβέρνηση, θα το περάσει αυτό και θα αφήσει τους Έλληνες χωρίς αυτοκίνητο, να το ξέρετε. Θέλουν να αποσύρουν τα παλαιά αυτοκίνητα. Τάχα μου δήθεν γιατί ρυπαίνουν. Που άμα ένα παλιό αυτοκίνητο είναι καλοσυντηρημένο, δεν ρυπαίνει και μια χαρά είναι. Αλλά επειδή θέλουν να κάνουν τον Έλληνα να είναι εγκλωβισμένος και να μην μπορεί να μετακινηθεί, να μην μπορεί να έχει συναναστροφές, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Θα έρθουν κάποια στιγμή και σου πούνε ότι ξέρεις τι, το αυτοκίνητό σου είναι ρυπογόνο. Ή θα μου το δώσεις και θα το στείλεις για απόσυρση, ή θα πληρώνεις φόρους. Για πας να πάρεις ηλεκτρικό άμα θέλεις, και έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαρούφες. Ή έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που οι τιμές τους είναι πανάκριβα, δεν το συζητώ. Κάποτε με 12, 13, 14.000 έπαιρνες ένα μικρό αυτοκινητάκι. Τώρα για να πάρεις ένα μικρό αυτοκινητάκι, θες τουλάχιστον 20-22 χιλιάρικα. Ένα αυτοκίνητο πόλης, έτσι. Οπότε λοιπόν, έτσι πως είναι η συγκοινωνία σε ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων το αυτοκίνητο είναι αναγκαίο κακό. Και όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται και στα ποσοστά χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, το 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσια συγκοινωνία, είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Αντίθετα,
Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορεία, με μετρό, τραμ, τρένα, ποσοστό το οποίο συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της Ευρώπης. Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος δείκτης εδώ πέρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, είναι ο δείκτης της λεγόμενης αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, γιατί η χώρα μας καταγράφει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς όπως βλέπω εδώ πέρα το 22,4% των πολιτών δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο λόγω του ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος περιορίζεται μόλις το 6,4%. Και βέβαια εννοείται ότι η εξάρτηση αυτή έχει και έντονη οικονομική διάσταση, διότι περίπου ένας στους πέντε πολίτες στερείται βασικά αγαθά, στερείται υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, για το 14,5% των Ελλήνων, οι δαπάνες μετακίνησης είναι ένα σημαντικό οικονομικό βάρος και δυστυχώς εδώ πέρα στη χώρα μας είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Γιατί άμα δούμε το πόσο έχει φτάσει η βενζίνη και το πόσα χρήματα δαπανούμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, τέλος πάντων, για να μπορούμε να πηγαίνουμε ερχόμαστε στην εργασία μας, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα τεράστιο οικονομικό βάρος και αυτό της μετακίνησης. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα η οποία σας περιγράφω συνθέτει αυτό που λέει η συγκεκριμένη έρευνα ως μεταφορική φτώχεια. Δηλαδή μια κατάσταση όπου η πρόσβαση στην εργασία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή ακόμη και τις βασικές υπηρεσίες εξαρτάται από ένα μέσο μεταφοράς το οποίο δυστυχώς πολλοί δυσκολεύονται να το συντηρήσουν. Βλέπεις άλλωστε πολλά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρουν, φθαρμένα λάστιχα, καυσαέρια, κάποια είναι τρακαρισμένα, δεν πάνε να τα φτιάξουν γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Τραγικό πραγματικά. Στο τέλος θα καταντήσουμε να μην μπορούμε να πάμε ούτε για εργασία, να μην μπορούμε να έχουμε κοινωνικές συναναστροφές, να μην μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε το οποίο κάνουμε σήμερα. Γιατί δεν θα φτάνουν τα χρήματα. Γιατί θα είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε μια κατάσταση. Ήδη πολλοί είναι πολλοί συνάνθρωποι μας, αλλά ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή, κοινωνικά αποκλεισμένοι. Γιατί όταν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να συναναστραφείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εννοείται ότι το κράτος αυτό, το κράτος πλάκα, δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει τον άνεργο να μπορέσει να βρει εργασία. Δεν βοηθάει τον χαμηλόμισθο να μπορέσει να κάνει άλλη μία δουλειά, έστω που το θεωρώ απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων χωρίς να του την φορολογήσει. Γιατί άμα κάνεις δύο δουλειές που σε βάλανε να δουλεύεις 13 ώρες σε αυτή τη χώρα, άμα κάνεις δύο δουλειές θεωρείσαι πλούσιος και σε φορολογούνε όχι με 9%, με 10, 12, 25, ανάλογα πόσα χρήματα βγάζεις.

0: Πραγματικά από το να μας κλέβουν και να μας διαλύουν τις ζωές μας, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο οι κύριοι αυτοί. Αν πιστεύετε ότι σας αρέσει αυτή η κατάσταση, εγώ με το μέρος σας είμαι, ας συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αν νομίζετε όμως ότι κάτι θέλουμε να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να αλλάξει, ας κουνηθούμε λιγάκι, ας κάνουμε κάτι. Ξέρω εγώ, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό πραγματικά να συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς να είμαστε δεν βαριέσαι. Οι αγρότες εντωμεταξύ ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Υπάρχει ένας αγωνιστικός αναβρασμός από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Από ό,τι φαίνεται βγαίνουν ξανά στους δρόμους σε μια σειρά από περιοχές από σήμερα και τις επόμενες ημέρες και διεκδικούν οι άνθρωποι και αυτοί μέτρα για την επιβίωσή τους και για να μπορέσουν να υπάρξουν. Αυτή η απόφαση για τις κινητοποιήσεις πάρθηκε κυριολεκτικά την τελευταία μάλλον πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ήδη οι ομοσπονδίες αλλά και οι αγροτικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες, παρά το ότι υπάρχει φόρτος των αγροτικών εργασιών, έχουν μπει μπροστά για να υλοποιήσουν την την κίνηση αυτή, οργώνοντας τις κατατόπους κινητοποιήσεις. Τώρα το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητες πορείες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, ενώ προγραμματίζονται και άλλες δράσεις με τους αγροτοκτηνοτρόφους να εκφράζουν την οργή τους αφού βλέπουν το εισόδημά τους ολοένα να στραγγαλίζεται. Και αυτό το οποίο είδα και άκουσα είναι ότι ένας αγρότης, ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, τα είπε κυριολεκτικά έξω από τα δόντια και λέει ότι εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ή θα πρέπει να είναι λαμόγιο, λέει, ή θα πρέπει να είναι ηλίθιος. Ένα από τα δύο.
1: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε?
0: Σας στην κυρία Σδούκου απευθύνεται.
1: Για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να φέρουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάσματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Δηλαδή πόσο θα αντέξουμε εμείς? Και μας αφήνετε απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σύστος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Σούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
2: Κύριε Βουλγαρή,
1: αν έχετε βράχονται και
0: βγαίνουν με 40 κίνητα ο έτσι. Το έδωσε. Μπαίνουν, λέει, ξεβράχονται και βγαίνουν με 40 κίνητα ο καθένας. Φίλοι μου αγρότες, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Άμα θέλετε μπορείτε να ρίξετε την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται ούτε τους δρόμους να κλείσετε, ούτε να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο, ούτε τίποτα, γιατί και ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πάρτε τα τρακτέρια σας και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Απλά είναι τα πράγματα. Και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σας δώσουν πίσω χρήματα, αυτό να το ξέρετε. Το πολύ πολύ να σας τάξουν κανένα ψίχουλο πάλι για να τα παρατήσετε και να φύγετε. Αλλά έχετε τη δύναμη πραγματικά και μπορείτε να ρίξετε αυτή την εγκληματική συμμορία η οποία κυβερνά 7,5 χρόνια τώρα την Ελλάδα και σας έχει διαλύσει και εσάς και όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι άντε εσείς θα ξεσηκωθείτε, θα βγείτε στους δρόμους και καλά θα κάνετε. Όλοι οι υπόλοιποι, πού είναι τα σωματεία ρε παιδιά, πού είναι οι φορείς ρε παιδιά, η ΓΕΣΕ, η ΑΔΕΔΗ να βγάλετε στον δρόμο τον κόσμο. Όλα αυτά τα συνδικαλιστικά σωματεία των οπισθίων πού είναι? Να παραλύσει η χώρα, όχι μία ώρα. Βγαίνουμε να κάνουμε απεργία μία ώρα και Klein Mind τώρα. Μέρες να είμαστε έξω στους δρόμους μέχρι να απαιτήσουμε να φύγει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί το να βγεις μία ώρα τώρα να διαδηλώσεις, θα σου πούνε εντάξει μωρέ τώρα και τι έγινε. Να παραλύσει η χώρα, να μην κινείται τίποτα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
11: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
12: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
10: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
12: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-57-778.
12: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
16: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
20: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
20: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
19: Για ατελείωτες βουτιές.
20: 6976 79 80 23.
21: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Lacto.

0: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
0: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
0: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
1: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
0: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
0: Τηλέφωνα 2641045544
1: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
7: Που, ναι, υπάρχουν και κακοπληρωτές, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι κακοπληρωτές. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο και σου λέει ότι έχω την εργασία μου, γιατί όταν πήρανε τα δάνεια τότε δεν είχαμε μπει σε όλη αυτή την οικονομική ύφεση και τα λοιπά, και σου έφταναν τα χρήματα για να ζήσεις. Τότε σου λένε οι άνθρωποι παίρναν ένα δάνειο, εκεί που θα πληρώνουν ένα ενίκιο θα παίρνανε το δάνειο και θα δίνανε κάποια χρήματα παραπάνω, τέλος πάντων, αλλά θα τους έμενε στο τέλος το σπίτι. Κάποια στιγμή θα το ξεχρέωναν με βάση την οικονομική δυνατότητα την οποία είχαν πριν 10-15 χρόνια που πάρθηκε αυτό το δάνειο. Αλλά δυστυχώς κάποιοι αυτό εδώ πέρα το έφεραν τούμπα και εγκλώβησαν τον κόσμο, και που κανονικά η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται. Δεν θα έπρεπε να μην μπορεί κανένας να σε πετάξει έξω από το σπίτι σου και να σε αφήσει στον δρόμο. Όμως παρόλα αυτά, με Νέα Δημοκρατία αλλά και με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύτηκε ποτέ. Και χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους. Και δεν είναι ότι χάσανε μόνο τα σπίτια τους, χάσανε και τα χρήματα τα οποία έδιναν μέχρι πρότινος. Γιατί πλήρωναν μέχρι πριν γίνει όλη αυτή η κατάσταση, οι άνθρωποι πλήρωναν. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί κάποιοι τους ανάγκασαν να μην μπορούν να πληρώσουν. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν να τους πάρουν το σπίτι. Και η τράπεζα έχει βγει διπλά κερδισμένη. Γιατί η τράπεζα πούλησε ένα σπίτι το οποίο πριν 10 χρόνια μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ για παράδειγμα, και να το έχει πουλήσει 100.000, να έχει δώσει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Όχι ψέματα, να έχει δώσει ένα δάνειο 70.000 ευρώ, μπερδεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε, για να πάρει ο άλλος ένα σπίτι, έτσι. Πληρώνει ο άλλος το δάνειο. Φτάσαμε να έχει πληρώσει, για παράδειγμα λέω τώρα έτσι τα νούμερα, φτάσαμε να έχει πληρώσει ο άλλος πες 40.000 ευρώ και του μείναν άλλες 30 και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο στο φαν το οποίο φαν το έχει αγοράσει από 5 μέχρι 20% της τιμής του, δηλαδή μπορεί να το πει.

2-3 χιλιάρικα. Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης δεν θα μάθει ποτέ πόσο αγόρασε το φαν το συγκεκριμένο δάνειο, γιατί άμα ξέραμε θα μπορούσαμε να τους κάνουμε μήνυση για εσχροκέρδη. Αλλά δεν μας τα λένε. Και το φαν που από πίσω μπορεί να είναι η ίδια η τράπεζα έρχεται και σου παίρνει το σπίτι. Και γυρνάει το σπίτι στην τράπεζα. Άρα η τράπεζα τι έχει κερδίσει? Έχει βγάλει όπως ένα 40 χιλιάρικα τα οποία έχει ήδη πληρώσει. Έχει πάρει ένα σπίτι το οποίο σου πούλησε π.χ. 70.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του έχει ανέβει στις 120, άρα και από εκεί πέρα βγαίνει κερδισμένη. Και όλα μια χαρά. Κατά τα άλλα, όλα η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας. Μπράβο.

Τώρα λίγο πριν πάω και στα μηνύματα, βλέπω ότι στην Ευρώπη έχουμε ακραίο καύσωνα. Εδώ στην Ελλάδα πάντως είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Το καλοκαίρι εξελίσσεται ομαλά, αν και έχουμε φτάσει 24 του Ιούνιου. Κοντεύει να βγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά όμως οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές και δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και εύχομαι να μην το δούμε κιόλας τον καύσωνα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Η Βρετανία βλέπω ετοιμάζεται για ένα σφοδρότατο κύμα καύσωνα, όπου οι μετεωρολόγοι αναμένουν σήμερα αλλά και αύριο τη θερμοκρασία να αγγίξει τους 40 βαθμούς υπό σκιά. Γαλλία και Γερμανία βλέπω ότι και αυτές οι χώρες προετοιμάζονται για, και ήδη βιώνουν λέει κάποιες θερμοκρασίες υψηλές. Στη Γαλλία μόνο 40 άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.

Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λέει ότι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν στη Μεσόγειο τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ακόμη και τους 43 βαθμούς. Ενώ η Δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για ενδεχόμενα ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Πάντως εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής βλέπω ότι είμαστε καλά. Ίσως ο καιρός να χαλάσει λίγο τις επόμενες ώρες, έτσι για δύο μέρες από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε λίγη δροσιά. Αλλά εντάξει, μας πάει καλά. Μας πάει καλά. Τουλάχιστον αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία λέει: στην Ευρώπη οι λαθρομετανάστες δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Μόνο στην πατρίδα μας γίνονται αυτά, διότι αυτός είναι, αν θέλει να σκεκάνει ό,τι πει η Γερμανία. Καλημέρα στο Μάνο. Δεν έρχονται, λέει, οι μετανάστες να δουλέψουν στα χωράφια. Τους έχουν και τους ταΐζουν μόνο. Έχουμε μεγάλη έλλειψη στα χωράφια και δεν είναι λίγο το μεροκάματο. 6,5 ευρώ η ώρα είναι. Εγώ σαν Έλληνας, αν πάω να δουλέψω, δεν θα πάρω αυτά τα λεφτά. 6,5 ευρώ η ώρα. Καθαρά 6,5 ευρώ η ώρα.

Δηλαδή βγαίνει γύρω στα... Όχι, βγαίνει 52 ευρώ μεροκάμα του. Εντάξει, καλά. Για τα σημερινά δεδομένα καλά δεν το λες. Δηλαδή βγαίνει άμα δουλεύεις 5 μέρες ας πούμε γύρω στο 1000 το μήνα. Δεν το λες και καλό εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τα βραχιολάκια λέει κουδουνίζουν στο χέρι μας είναι, αλλά και η δέσμευση περιουσίας πίσω από τα κλεμμένα. Κανονικά πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν κλέψει από το δημόσιο, αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δημόσιο χρήμα, να γίνει δίμευση των περιουσιών τους και να κατασχεθούν οι περιουσίες και όλα αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν πάρει με μαύρο χρήμα, και αυτά πρέπει να κατασχεθούν. Αλλά ποιος θα το κάνει? Καλημέρα στο φίλο τον Ντάμον από τη Γερμανία. Δεν ξυπνάει, λέει, το μοσχάρι ο Έλληνας. Η Ντίνα λέει μόνο η Ρωμά εύκολη για το χρήμα, πολλοί Ιούδες. Καλά, ναι, συμβαίνει και αυτό, αλλά η Ρωμά είναι εύκολη ψήφη για αυτούς. Καλημέρα στο φίλο τον Τζέρι. Δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση. Έχεις δει, λέει, ποτέ γύφτο σε ουρά εφορίας? Όχι, αλλά τους έχω δει στα νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. Και δεν έχουν δώσει φράγκο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά να σου πω, αυτό το οποίο λες, δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση, ναι, δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Καλημέρα στην Πόπη. Έτσι θέλουν να πιστέψουν ότι δεν αλλάζει τίποτα με τις εκλογές, να βάζουν τους Πακιστανούς και τους γύφτους, λέει, να βγαίνει η συμμορία, να ληστεύει το Ραγιά, να τον έχει επέτει μίζερο, οι δικοί τους και τα παιδιά των Ραγιάδων να τα διώχνουν αν δεν ξυπνήσουν, έστω και τώρα έχουμε τελειώσει. Η Πόπη από τον Πειραιά. Η Δέσποινα, καλημέρα. Αν βάλουν 500 ευρώ πρόστιμο και να δούμε ποιος δεν θα πάει να ψηφίσει, και μάλιστα με τόκο 100% όσο καθυστερούν να το πληρώσουν μέσα σε λίγες μέρες. Μία υποχρέωση, λέει, έχουμε κάθε 4 χρόνια και δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν σκεφτόμαστε κάτι για το καλό των Ελλήνων. Μα άμα είναι μάγκες, ας βάλουν, όχι 500. Ας βάλουν 100-150 ευρώ πρόστιμο όσο ποιος δεν πάει να ψηφίσει. Όπως βάζανε για τους ανεμβολίες τους άνω των 60. Εκεί να δω τη μαγιά του. Αλλά το ξαναλέω αυτό που έλεγα το πρωί. Εάν ήταν στημένες οι εκλογές και ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως φαντάζονται κάποιοι από τη Singular Logic και όλα αυτά τα χαζά, δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για να μπορέσουν κάποιοι να γυρίσουν το παιχνίδι των εκλογών. Δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για διαφήμιση. Δεν θα πηγαίνανε να δίνουν μαύρο χρήμα στους Ρωμά για να τους ψηφίσουν. Δεν θα τάζανε δεξιά και αριστερά. Θα λέγανε ότι εντάξει, ζαμανφούρε παιδί. Θα μας βγάλει Singular Logic πρώτους. Αλλά πού να καταλάβει ο Έλληνας, δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί. Πατήστε το έστω στο ChatGPT, να σας το πει το ChatGPT. Καλημέρα στον Κυριάκο. Συγγνώμη, λέει, για το κατεβατό, αλλά έχω αγανακτήσει με αυτά που ζούμε. Η ψήφος, λέει, είναι καλύτερη επιλογή, πιο ρεαλιστική και μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε ό,τι κατάσταση και αν είναι. Όλοι μας είμαστε αγανακτισμένοι. Τα πράγματα, λέει, στην επαρχία για εργασία είναι πολύ άσχημα. Αλυσίδες που κλείνουν, ελάχιστες θέσεις εργασίας. Όλοι μαζεύονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα βρίσκεται στιβαγμένη σε μία πόλη που είναι η Αθήνα. Το άλλο ένα δέκατο. Όχι ένα δέκατο. Τα άλλα δύο πέμπτα, ξέρω εγώ, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μοιρασμένοι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα. Και δημιουργεί ασφυξία στις μεγάλες πόλεις, αλλά και η Ήπεθρος διαλύεται και αυτή. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στα χωριά, ερημώνουν. Φεύγουν οι νέοι από τα χωριά γιατί σου λέει τι να κάτσω να κάνω, να κάτσω να γίνω αγρότης, να δουλεύω για 3,60 και να μην βγαίνω. Πάω στην Αθήνα να δουλέψω σερβιτόρος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Νικόλα από τον Ντίζελντορφ της Γερμανίας, πάντα δυναμικός, λέει, και πάντα σωστός. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, καλημέρα. Ο Δημοσθένης, λέει, ναι, έκανε, λέει, ένα καλό, ακρίβεια στα τρόφιμα και φροντίζει να μην παχύνουμε, ακρίβεια στα καύσιμα να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο, ακρίβεια στο ρεύμα να μην ανάβουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι να υδρώνουμε, και μας έβαλε στην ψηφιακή εποχή. Ωραία πράγματα, ναι. Το φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα από το Αμβούργο σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη. Τι θέση έχουμε, λέει, στα ψυχοφάρμακα και στην κατάθλιψη στην Ευρώπη? Εκεί θα είμαστε νούμερο ένα, χώρα σε μιζέρια. Μια τελευταία έρευνα που είχα διαβάσει έδειχνε ότι έχουμε αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά.
Τώρα ακριβώς τι θέση έχουμε δεν ξέρω, δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου, αλλά σε έρευνα που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι τα αντικαταθλιπτικά και δυστυχώς και οι ναρκωτικές ουσίες έχουν αυξηθεί. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα και εύχομαι όπως λάμπει ο ήλιος να λάμψει και η αλήθεια στην Ελλάδα μας και να ξυπνήσει το ελληνικό μυαλό και να πάει να ψηφίσει, αλλιώς δεν έχει το δικαίωμα διαμαρτυρίας. Σε αυτό συμφωνώ, όποιος δεν πάει να ψηφίσει δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να μιλάει. Όταν αφήνεις τον άλλο να αποφασίζει για εσένα, ο άλλος έχει αποφασίσει ότι εσύ θα ζεις με 1000 ευρώ το μήνα και ενίκιος τα 600, δεν μιλάς μετά, κάθεσαι. Και θα το υποστείς αυτό το πράγμα, γιατί όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσεις, εσύ προτίμησες την αποχή. Καλημέρα στον Κώστατο Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στην Βέρα, καλημέρα. Όταν κατέβηκαν οι αγρότες στο Σύνταγμα, σηκώθηκαν και έφυγαν συντεταγμένα και με συνεννόηση με την αστυνομία. Ο λαός δεν είχε καν το χρόνο να πάει και να συμπαρασταθεί. Με λίγα λόγια, λέει, χτίζουν ανώγια και κατώγια και όταν έρχεται η ώρα φεύγουν, γιατί κάποιους τους πληρώνουν και κάποιους τους ξεγέλασαν. Θέλει αρετή και τόλμη, λέει, η ελευθερία, όχι πολιτικά αντίδες αγρότες και συνδικαλιστές. Εγώ αυτό το οποίο είχα πει τότε, το είχα πει ότι η κίνηση των αγροτών το να παρατήσουν τον αγώνα και να φύγουν, ναι, με απογοήτευσε. Το λέω ξεκάθαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι μην κλείσετε τους δρόμους, δεν σας φταίει ο κόσμος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, πάτε και κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Και όχι να πάτε μία ώρα, μία μέρα, ξέρω εγώ, και να σηκωθείτε να φύγει, μέχρι να έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Μέχρι να ρίξετε την κυβέρνηση. Μέχρι να ρίξετε αυτούς που σας διαλύουν και σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάει, δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Αφού γέμισαν, λέει, γαλάζιες ακρίδες σπίτια τώρα και καλά τα προστατεύει, τι πίνουν εκεί στην Ουδού και δεν μας δίνουν. Στο Βαγγέλη, καλημέρα. Ακινητοποιημένο λεωφορείο, λέει, στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτειας, στο Λάκωμα περίπου. Δεν έχει ούτε κόνους ούτε τίποτα. Έχετε το νου σας εκεί πέρα, στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτειας, περίπου εκεί στην περιοχή του Λακώματος. Μάλλον κάποιο τουριστικό λεωφορείο έχει μείνει. Μην πέσει κανένας επάνω του και έχουμε θέμα. Στην Περσεφόνη, αυτό σκεφτόμουν χθες, λέει, που είναι τα σωματεία να βγάλουν έξω τον κόσμο. Παλιά για ψήλου πείδημα ήταν όλοι στους δρόμους και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών να διαλύει τις ζωές μας. Ποια σωματεία, γιατί υπάρχουν σωματεία. Τα σωματεία γίνονται ένα με τις διοικήσεις, γλύφουν πατόκορφα τις διοικήσεις και το αποτέλεσμα είναι ο εργαζόμενος να μην έχει κανένα δικαίωμα. Δημιουργούνται κάποια άλλα σωματεία τα οποία προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι. Αυτά τα σωματεία μπαίνουν οι διοικήσεις για να τα διαλύσουν με άλλα σωματεία τα οποία φτιάχνουν οι ίδιοι τους. Γνωστό το κόλπο και το παραμύθι εδώ πέρα στην Ελλάδα και έτσι ο εργαζόμενος δεν έχει φωνή. Συνδικαλισμός. Ποιος συνδικαλισμός? Υπάρχει συνδικαλισμός σε αυτή τη χώρα? Υγιής συνδικαλισμός. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Χθες 35 βαθμούς στο Μόναχο και προβλέπεται και σήμερα. Καλημέρα στον Πέτρο. 6.30 λέει για 1052 το μήνα για 21 μέρες δουλειά και 8 ώρο. Καλά είναι αυτά. Για χωράφια, ήλιο, ζέστη, με δικά μου μεταφορικά, δικό μου φαγητό, τουλάχιστον 9 ευρώ την ώρα. Αλλιώς κάθομαι στο εργοστάσιο, λέει, για 900. Γιατί να αυτοθώ στον ήλιο, στον ήλιο και στα χωράφια για 152 ευρώ παραπάνω. Και ο σερβιτόρος, λέει, βγάζει περισσότερα λεφτά από όσα θα πάρει από τα χωράφια. Παιδιά, και ο σερβιτόρος και ο ντελιβεράς. Και αυτοί από τα tips και από αυτά, έχω φίλους οι οποίοι εργάζονται ντελιβεράς. Παλαιότερα το έκανα και εγώ. Δούλεψα και εγώ κάποια στιγμή πακετάς. Αλλά εντάξει, είναι επικίνδυνο, έτσι, κακά τα ψέματα, το να είσαι όλη μέρα στο δρόμο και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τις καιρικές συνθήκες, με τον κάθε τρελό που πιάνει ένα τιμόνι στα χέρια του, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι για 1052 το μήνα δεν πας στο χωράφι. Αλλά και οι αγρότες πώς θα να δώσουν από την άλλη που και αυτοί δεν βγαίνουν. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Καλημέρα στον Γιώργο από το Χρυσόστομο της Κρήτης. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Δηλαδή, λέει, ζεις αυτά τα χάλια σαν χώρα και δεν τολμάς ούτε κάτι άλλο να δοκιμάσεις, ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έκανε ο Τσίπρας μεγάλη ζημιά που εκεί δοκίμασε κάτι άλλο και πρόδωσε τον κόσμο και μπήκε στη συνείδηση του κόσμου. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Το ότι μας πρόδωσε ο Τσίπρας δεν έπρεπε να... αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία.
ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την οικογένεια των Μητσοτάκηδων, που ξέραμε ότι είναι επικίνδυνη, αλλά λέγαμε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας πρόδωσε ο Τσίπρας. Και επειδή μας πρόδωσε ο Τσίπρας, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω σε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Αλλά άντε να βάλεις μυαλό στον Έλληνα. Η Ντίνα λέει: κλείνω με ένα ευχαριστώ καρδιάς για την πρωινή ενημέρωση και παρεούλα. Η αποχή δεν τιμωρεί αυτούς αλλά εμάς. Καλημέρα στο Φάνη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Πρέπει να φτιάξουμε, λέει, υποδομές για τα παιδιά για να αθληθούν και να ξεκολλήσουν από τις οθόνες των ηλεκτρονικών μέσων και ούτω καθεξής. Στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στον φίλο των 7-12, ο Μόσχος που έβγαινε και φώναζε, λέει, για τα αγροτικά, τώρα πήγε με τον Τζίπρα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Είδα κάτι, λέει, για έναν αγρότη που θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ, έναν που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία και θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον για τον κύριο Μόσχο αναφέρεσαι. Μου έχει διαφύγει αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, άμα κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω. Απαράδεκτο. Η κυρία Ελισάβετ κοντά στον αγρότη, όλους μας λέει, μόνο τότε θα κερδίσουμε. Ξυπνάτε Έλληνες. Καλημέρα στη Γιάννα. Ποιο Μαξίμου να κλείσουν, αφού δεν πάει κανείς από τους βουλευτές. Έχει και μια αλήθεια αυτό που μου λες, Γιάννα. Καλημέρα στον Γιάννη. Ποιος να ρίξει την κυβέρνηση, οι κριτικοί αγρότες, λέει, που λαδώνονται πατόκορφα, δεν νομίζω. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καταλαβαίνω, λέει, τον αγρότη πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. 6,30 ευρώ είναι ψίχουλα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής με υγεία, όλες τις κάλπες, και τελειώνουμε με αυτούς. Κάπου εδώ όμως τελειώνει και η εκπομπή. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή, ώρα είναι σχεδόν 8. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Radio Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης βρίσκονται οι παραγωγοί Σισινιάδες, καθώς η νέα βλάβη που παρουσιάστηκε στη Διόρυγα στην περιοχή της Θαμνάς έχει διακόψει την παροχή νερού προς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργιών σε νεοχώρη κατοχή Μάστρο και Λεσίνη. Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία ακόμη επανάληψη ενός προβλήματος που όπως υποστηρίζουν παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στους αρμόδιους φορείς, σημειώνοντας ότι κατά καιρούς υποσχέσεις και οι προσωρινές παρεμβάσεις δεν έχουν δώσει οριστική λύση. Η έλλειψη νερού σε μία κρίσιμη περίοδο για τις καλλιέργειες προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, με τους ίδιους να εκτιμούν ότι οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συχνές αστοχίες στη συγκεκριμένη Διόρυγα δεν επηρεάζουν μόνο την άρδρευση του κάμπου, αλλά δημιουργούν και ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής της Θαμνάς, καθώς υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και έναν συνολικό σχεδιασμό που θα δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως τονίζουν, έχει στοιχήσει ακριβά στην αγροτική οικονομία της περιοχής. Ένα σημαντικό έργο για το Λιθοβούνι πήρε σάρκα και οστά με την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στην κεντρική πλατεία του χωριού, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί καρπό των επίμονων και συνεχών προσπαθειών του αείμνηστου Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος με αφοσίωση και αγάπη για τον τόπο που εργάστηκε συστηματικά για την αναβάθμιση της περιοχής. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Δήμου Αγρινίου, που στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η νέα εικόνα της πλατείας αναβαθμίζει αισθητά και λειτουργικά το χώρο του χωριού, προσφέροντας ένα πιο φιλόξενο και όμορφο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του έργου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή και μια πολύτιμη παρακαταθήκη της προσφοράς του στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Λιθοβουνίου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την βελτίωση των σχολικών υποδομών στην περιοχή του Μεσολογγίου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η πρώτη ΕΛΜΕ Αιτωλοκαρνανίας, απευθύνοντας συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ένωση επισημαίνει ότι η κατάσταση πολλών σχολικών κτηρίων παραμένει προβληματική, υπογραμμίζοντας πως εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούνται προσωρινές κατασκευές και κοντέινερ ως μόνιμες αίθουσες διδασκαλίας. Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό της για την προτροπή προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναζητήσουν χορηγίες για την κάλυψη αναγκών, τονίζοντας ότι η συντήρηση και η αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να στηρίζεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Διευκρινήσεις σχετικά με την προοπτική δημιουργίας μουσιακού χώρου στην κατοχή έδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου, αναφερόμενος στη στέγαση και ανάδειξη του λαογραφικού και πολιτιστικού υλικού του νέου του Νίκου Πλακίδα. Όπως επισημαίνεται, η Δημοτική Αρχή έχει προτείνει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας την παραχώρηση του κτηρίου Συγκρού μέσω της διαδικασίας του χρυσιδανίου, προκειμένου να φιλοξενηθεί η πολύτιμη συλλογή σε έναν οργανωμένο και επισκέψιμο χώρο. Στόχος της πρότασης είναι η διατήρηση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επισκέπτες και τις νεότερες γενιές να γνωρίζουν και να έρθουν σε επαφή με το σημαντικότερο αυτό υλικό. Την προσοχή των πολιτών υφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που διακινούνται από το τελευταίο διάστημα και χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία της Ελλάς και της Ευρωπόλ. Τα συγκεκριμένα email με θέμα δικαστική διαταγή επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους αποδέκτες με ψευδείς κατηγορίες προκειμένου επιτίδη να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Η Ελλάς καλεί τους πολίτες να μην απαντούν στα μηνύματα και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία και να διαγράφουν άμεσα. Μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι και στις διαχρονικές δημιουργίες των σπουδαίων συνθετών και στιχουργών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της μουσικής στην Αμφιλοχία την 5η 30 Ιουλίου με πρωταγωνιστή το σπουδαίο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Στο ειδηλιακό σκηνικό του λιμανιού της Αμφιλοχίας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα έργα του Νίκου Γκάτζου και άλλων μεγάλων δημιουργών, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
3: Μήπως να πετάμε τότε.
2: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
5: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
6: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
5: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
6: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
5: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
6: Καθαριστήρια So Clean.
5: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
6: και Πλατεία 3 Φανάρια.
5: Και στο www.showclean.gr.
4: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
10: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
11: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
11: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
12: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
18: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
18: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
17: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
18: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
17: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
7: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
6: Από πού την είχατε πάρει?
7: Από το γυροδικείο!
8: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
7: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
8: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
9: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
10: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
9: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
10: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-20-117. 46922.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
14: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια,

0: φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49 2641 0 25 776.
2: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Είναι σωστό.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης βρίσκονται οι παραγωγοί Σινιάδες, καθώς η νέα βλάβη που παρουσιάστηκε στη Διόρυγα στην περιοχή της Θαμνάς έχει διακόψει την παροχή νερού προς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργιών σε νεοχώρη, κατοχή, Μάστρο και Λεσίνη. Οι αγρότες κάνουν λόγο για μία ακόμη επανάληψη ενός προβλήματος που, όπως υποστηρίζουν, παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στους αρμόδιους φορείς, σημειώνοντας ότι κατά καιρούς υποσχέσεις και οι προσωρινές παρεμβάσεις δεν έχουν δώσει οριστική λύση. Η έλλειψη νερού σε μία κρίσιμη περίοδο για τις καλλιέργειες προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή, με τους ίδιους να εκτιμούν ότι οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι συχνές αστοχίες στη συγκεκριμένη Διόρυγα δεν επηρεάζουν μόνο την άρδρευση του κάμπου, αλλά δημιουργούν και ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής της Θαμνάς, καθώς υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Οι παραγωγοί ζητούν άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, αλλά και έναν συνολικό σχεδιασμό που θα δώσει οριστική λύση σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως τονίζουν, έχει στοιχήσει ακριβά στην αγροτική οικονομία της περιοχής. Ένα σημαντικό έργο για το Λιθοβούνι πήρε σάρκα και οστά με την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης στην κεντρική πλατεία του χωριού, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί καρπό των επίμονων και συνεχών προσπαθειών του αείμνηστου Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, ο οποίος με αφοσίωση και αγάπη για τον τόπο που εργάστηκε συστηματικά για την αναβάθμιση της περιοχής. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του Δήμου Αγρινίου, που στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Η νέα εικόνα της πλατείας αναβαθμίζει αισθητά και λειτουργικά το χώρο του χωριού, προσφέροντας ένα πιο φιλόξενο και όμορφο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του έργου αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του αείμνηστου Κώστα Αλεξανδρή και μια πολύτιμη παρακαταθήκη της προσφοράς του στην ανάπτυξη και την πρόοδο του Λιθοβουνίου. Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την βελτίωση των σχολικών υποδομών στην περιοχή του Μεσολογγίου αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η πρώτη ΕΛΜΕ Ετωλοκαρνανίας, απευθύνοντας συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ένωση επισημαίνει ότι η κατάσταση πολλών σχολικών κτηρίων παραμένει προβληματική, υπογραμμίζοντας πως εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούνται προσωρινές κατασκευές και κοντέινερ ως μόνιμες αίθουσες διδασκαλίας. Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό της για την προτροπή προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να αναζητήσουν χορηγίες για την κάλυψη αναγκών, τονίζοντας ότι η συντήρηση και η αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να στηρίζεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Διευκρινήσεις σχετικά με την προοπτική δημιουργίας μουσιακού χώρου στην κατοχή έδωσε ο Δήμος Μεσολογγίου, αναφερόμενος στη στέγαση και ανάδειξη του λογογραφικού και πολιτιστικού υλικού του νέου του Νίκου Πλακίδα. Όπως επισημαίνεται, η Δημοτική Αρχή έχει προτείνει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας την παραχώρηση του κτηρίου Συγκρού μέσω της διαδικασίας του χρυσιδανίου, προκειμένου να φιλοξενηθεί η πολύτιμη συλλογή σε έναν οργανωμένο και επισκέψιμο χώρο. Στόχος της πρότασης είναι η διατήρηση και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους, επισκέπτες και τις νεότερες γενιές να γνωρίζουν και να έρθουν σε επαφή με το σημαντικότερο αυτό υλικό. Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που διακινούνται από το τελευταίο διάστημα και χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία της Ελλάς και της Ευρωπόλ. Τα συγκεκριμένα email με θέμα δικαστική διαταγή επιχειρούν να τρομοκρατήσουν τους αποδέκτες με ψευδείς κατηγορίες προκειμένου οι επιτίδιοι να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Η Ελλάς καλεί τους πολίτες να μην απαντούν στα μηνύματα και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία και να διαγράφουν άμεσα. Μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι και στις διαχρονικές δημιουργίες των σπουδαίων συνθετών και στιχουργών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της μουσικής στην Αμφιλοχία την 5η 30 Ιουλίου με πρωταγωνιστή το σπουδαίο ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά. Στο ειδηλιακό σκηνικό του λιμανιού της Αμφιλοχίας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού τραγουδιού θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στα έργα του Νίκου Γκάτζου και άλλων μεγάλων δημιουργών, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
0: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Ναι, ναι, καλά ακούσατε.
8: Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976-79-80-23.
7: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Ραδιόφωνο. Όραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
9: Δεν ξέρω, τα λιλά.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
9: Κοίτα ποιος μιλάει.
8: Γιατί?
9: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
8: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
10: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
11: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
12: Πώς να πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
13: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
12: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
13: Δηλαδή
12: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
14: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
15: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
14: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410 27 940.
14: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
16: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687.
4: Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
17: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
18: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: απλά και φθηνά. Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι. Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχαία Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονο πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ολοκαιρανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύος σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής της Ολοκαιρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ της Ολοκαιρανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν εντακτήσει δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ολοκαιρανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ολοκαιρανίας όπως το Νεοχώρι, τον Ελεσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες πάντως ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος. Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 028 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ.
12: μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο.
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
18: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
18: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
19: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
17: Μάλιστα.
19: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι!
19: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
19: Γιατί?
17: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
20: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
17: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
12: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
21: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
22: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
12: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
22: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
12: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
22: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
12: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
22: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
12: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
22: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
12: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 10:30.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερα του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-57-778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
17: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονου πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκαρανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύωσε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής ετωλοκαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ ετωλοκαρανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοκαρανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικεία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ετωλοκαρανίας όπως το Νεοχώρι, τον Ελεσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες πάντως ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 26410-45544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
8: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
9: Το Double Espresso Café.
8: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
9: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
8: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
8: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
9: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
8: Double Espresso Café.
9: Διπλή απόλαυση.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976-79-80-23.
14: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
16: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
17: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
15: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 0 56 354.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
18: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονου πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ατολοκαρανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύωσε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής Ατολοκαρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ Ατολοκαρανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ατολοκαρανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ατολοκαρανίας όπως το Νεοχώρι, τον Ελεσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες πάντως ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Τζιάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
12: Απανέμι Beach Coffee Bar. σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
13: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.

0: θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
2: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
2: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
2: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
7: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Όλγας Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο Όραμα. 101,7.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών.
11: Κρουαζιέρες.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Αχ,
0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
1: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις

0: ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
2: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
2: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
3: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
0: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
0: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
0: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
0: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
9: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
12: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
15: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
16: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
15: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
16: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
15: Και είσοδος υπέροχη.
16: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
15: Και το μπάρμπεκιου.
16: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
16: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 27 940.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2727.
18: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
19: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
20: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
21: Μήπως να πετάμε τότε.
20: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
22: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
23: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
24: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
23: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
24: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
23: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
24: Καθαριστήρια So Clean.
23: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
24: και Πλατεία 3 Φανάρια.
23: Και στο www.soclean.gr.
22: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
25: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
26: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
28: Τα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει. Για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές? Για το φάγωμα του Σουρλά, γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ? Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά? Με τις βουλευτικές ασυλίες, το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης? Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται, τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται, και φοβούνται πολύ, και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μην το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου, και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων, εξαγόρασαν κόσμο και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο, ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω, γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Ο Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις, γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται, σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας αυτό? Τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι πού έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι? 91 συμφεροντολόγοι τι έχουν να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο? Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι, από ό,τι φαίνεται, ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης, για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει? Όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια! Και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι στελέχοι πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά? Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, ο αποδεδειγμένα ψεύτης, ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Πάρε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπλουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Θα μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στο Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας γίνεται πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού, γιατί είναι φιλόδοξη, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν με ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρα τα άρθρα. Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το γι' αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης, είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αρχιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που, από ό,τι φαίνεται, πήγαν να εξαγοράσουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο, θεωρείτε? Δεν είναι νόμιμο. Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία, αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες τον Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως, που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα, ποιος ήταν ο Σοκράτης. Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία. Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθης αυτών? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθης αυτών? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεποιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνετε. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια. Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε, γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν 2 εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, που ονομάζεται αυτός ο αγροτικός σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, του συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός? Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη? Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσανε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά. Οι Μακεδόνες ήταν πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουνε με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία? Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα να μιλάει, ας πούμε, ένας YouTuber ο οποίος έχει 500 εκατομμύρια γεγραμμένους στο κανάλι του και να λέει ότι δες ρε φίλε.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
0: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
28: 500 εκατομμύρια ευρώ, συνολικό κόστος. Για 5 νέους σταθμούς, 500 εκατομμύρια ευρώ. Η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα? Στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Ε! Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ε! Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015... γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα, δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτός το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα έλεγε, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα. ο επικίνδυνος δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία. Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Έχει διαβάσει. Ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Τόσο άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα, για τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις σκάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μία μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται πέντε φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος. Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους.

Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι Παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές? Για να ξυπνάμε λιγάκι, να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει. Υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξί. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη φιλιδονία. Και φιλιδονία, η δονή, δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πως κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ

Δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις. Δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, ε. Και κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι. Αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, ε. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουν, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους, και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουν, λέει, οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί, λέει, δεν κράτησε τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε, σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε, αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία. Ή το πολύ πολύ, αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουν και να πάρουν καμιά δήλωση, θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανέναν συνδικαλιστή. Και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα. Τι συνέβη. Δεν βλέπεις. Όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας και οι αλλοιείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι, όλοι.
Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας στοχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλειός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες, ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουν, εξαγοράζουν τα πάντα και δεν ανοιγηρουθούν. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούν τουριστικά καταλήματα, που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές, που είναι παράνομο. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουν. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους, μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι. Ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να λιώνουν την ιστορία.
ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουν παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές, γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά. Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον. Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να βάλουμε τώρα σφαγιανάκι. Θέλετε εδώ να το τεινάξω στον αέρα το μαγαζί. Να το βάλω το τραγούδι, τον ύμνο. Λέτε, να το ρίξω. Ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι ο ύμνος. Αφού το έχουμε πει 10.000 φορές, ένα είναι το τραγούδι εδώ πέρα που αντιπροσωπεύει στο 100% το Γρηγόρη. Δώσ' το και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Ιερονιμάκη. Αυτό είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει. Κόντρα στα ψυχοφάρμακα και στα ναρκωτικά που παίρνετε όλοι και έχετε λαλήσει.

0: Ζωγραφιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 2.
2: Η ελευθερία έχει 2 τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. 2 τροχή, 1 εμπειρία.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
4: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19
6: 81.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
16: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
17: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
21: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
21: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
22: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
22: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
22: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
23: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
23: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
25: Πέντε Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
26: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
27: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
29: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
30: Θέλεις οικονομία?
1: θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
6: Είσαι και παραμένεις.
5: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το πεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
6: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
5: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί, και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονιμάκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πάμε όταν βλέπουμε ότι διαλύεται η χώρα, διαλύεται η Κρήτη και πρέπει πάντοτε να έχουμε τον εθνικό, το εθνικό σθένος να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι για εξουσία. Διότι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν. Αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε, με άρρωστη εξουσία.
0: Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή που θέλουν να φτιάξουν εκεί πέρα. Είχαμε χθες και καλεσμένο τον κύριο Σαράκη, αλλά θέλω να δω και τη δική σας οπτική γωνία και το πώς σκέφτεστε και τι έχετε να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω ότι κάποιοι φορείς, μάλλον συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση, αποφάσισαν να κάνουν δύο δομές από ό,τι γνωρίζω. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, εδώ στους Αθανάτους, είναι 6 χιλιόμετρα Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάποιες αποθήκες οι οποίες θέλουν να τις να τους διορθώσουν, να τις φτιάξουν καλά για να βάλουν, λέει, ότι είναι προσωρινή δομή. Λοιπόν, αν ακούω αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά είναι μια αναπάτη, πότε μας είπαν κάτι και εφάρμοσαν? Κανονικά από την αρχή, εδώ και αρκετά χρόνια, όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα που κυβερνήσανε έπρεπε να τα είχαν διαγράψει ο Άριος Πάγος ως κόμματα. Διότι άλλα κόμματα, τα μικρά, λέει, τα διέγραψαν επειδή δεν τήρησαν το λόγο τους προς τους πολίτες. Εγώ ρωτάω, κύριε Σερέτη, πέστε μου ένα κόμμα που κυβέρνησε και έκαμε ένα πρόγραμμα και εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό υπέρ των πολιτών.
0: Αυτό έχετε να πείτε για τη δομή?
1: Για τη δομή, λοιπόν, είναι ότι εδώ λένε ότι ο Δήμος δέχτηκε μεν ότι να είναι προσωρινά η δομή, αλλά οι πολίτες δεν δέχονται καθόλου λάθρομετανάστες. Είναι λάθρομετανάστες.
0: Ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι, παράτυποι, όπως θέλετε πείτε τους.
1: Ένα λεπτό, κύριε Ιερονιμάκη.
0: Έρχονται παράνομοι μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό το πράγμα οι πολίτες δεν μπορούν να το ελέγξουν. Η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, κάνει κάτι γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι τι κάνει. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι εκτελούν εντολές. Είτε είναι ο στρατός, ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα ποιο είναι?
0: Εντάξει, ο αρχηγός του λιμενικού, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός του στρατού, όλοι αυτοί, τι, κάνουν κάτι?
1: Εγώ θα σας πω ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους του ναυτικού και του στρατού και μου είπαν, α, είναι αυτά που ξέρω, ότι αν μας άφηνε η κυβέρνηση τα σύνορα σύμφωνα με το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τα φυλάτει ο στρατός. Το δε τη θάλασσα, το ναυτικό και αέρα στην αεροπορία. Εάν μας άφηναν να έχουμε εμείς την ευθύνη όπως έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Και το λέω, και δεν θα ένιγε, λέει, ούτε μύτη. Δηλαδή δεν θα σηκώνει το αίμα που η αριστερή το σηκώνει το θέμα, τι θέλει να το σκοτώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη αυτών των διεστραμμένων.
0: Ακούστε με λίγο, κύριε Ιερονιμάκη, το ακούω αυτό που λέτε. Και όντως το Σύνταγμα προβλέπει το ότι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και της εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παράδειγμα φέρνω, ο Χούπης, έχει πάει να πιέσει ποτέ? Ο αρχηγός της αστυνομίας, του λιμενικού, πιέζουν ή απλά αποδέχονται ότι τους λένε αυτοί που κυβερνάνε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να αντιδράνε. Για μένα θα έπρεπε όλοι αυτοί οι αρχηγοί να βγαίνουν και να λένε ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει σε αισχρό σημείο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε για να μην χάσουν τις καρέκλες τους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, άμα είναι τώρα η καρέκλα πάνω από την πατρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Σερέτη, συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχω αναφέρει το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο φέρνει ευθύνη, νομική ευθύνη. Εμείς, λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα οποία επιβεβαιώνουμε ότι κανένας δεν αντιδράει σοβαρά σύμφωνα με το Σύνταγμα, να σηκώσει ότι εγώ έχω δώσει στο Σύνταγμα όρκο και όχι στους πολιτικούς. Είναι, λοιπόν, ότι αποφάσισαν ορισμένοι δικηγόροι από την Αθήνα να ασκήσουμε μαζί με τους πολίτες μαζί, πώς λένε, έρευνα εσχάτης προδοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα υπογράψουν εκατοντάδες κριτικοί, αυτό έχουν δηλώσει, και την οποία περιλαμβάνει κατά παντός υπευθύνων δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του Υπουργείου και οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος που δεν φυλάτει τα σύνορα και επιτρέπει να έρχονται οι λαθρομετανάστες με όλο αυτό το κόστος το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν κινείται τώρα μια διαδικασία η οποία αφιλοκερδώς, από ό,τι μας είπαν δικηγόροι, και θα αναφερθούν τα ονόματά τους με τη δημιουργία της δικογραφίας, θα αναφερθούν ότι δημιουργείται τώρα το θέμα εσχάτης προδοσίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα κινηθούμε και στις κινητοποιήσεις και δικαστικά, για να υπάρχει λεγόμενη, γιατί ξέρετε το δημόσιο τι λέει, μα ξέρετε δεν είδαμε να αντιδράνε νομικά, πολλές φορές το δημόσιο σκοπίμως το αναφέρει αυτό, ώστε να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι και σοβαρός όρος, διότι δεν μας λένε, είναι αυτό που είπατε, η στρατηγία αντιδράνε, το ΚΙΣΕΑ, όταν βλέπει ότι καταστρέφεται η χώρα από τους λαθρομετανάστες, διότι καταστρέφεται η χώρα, οικονομικά, ηθικά, θεσμικά, ιστορικά, όλα αυτά είναι η μεγάλη φθορά η οποία γίνεται διαμέσων των λαθρομεταναστών. Μην ξεχνάμε, κύριε Σερέτη, ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω. Ότι δεν μας είπανε ότι υπάρχουν δασυνόδευτα παιδιά και τα οποία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει ούτε ο δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ όμως ρωτάω από βάση σε αυτόν, σε αυτούς που αγαπάνε τόσο πολύ τους λαθρομετανάστες, που το κάνουν πιστεύω μόνο για χρήμα, είναι ότι τους εκμεταλλεύονται και μόνο αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ ρωτάω λοιπόν, από ό,τι άκουσα δημοσιογραφικά, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 36.000 ασυνόδευτα παιδιά. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει το φιλότιμο να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να πάει να γίνει ένα...
0: Ένα λεπτό. Ποιος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα?
1: Ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να τα λέω.
0: Εσείς πρέπει να τα λέτε, αλλά αυτά που λέτε να είναι και σωστά, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μιλάω.
0: Ωραία, η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη για το Σύνταγμα.
1: Έχει χρέος ελέγχου αυτά που κάνει η κυβέρνηση από το Σύνταγμα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη στις μηνύσεις που κάνατε θα σας δικαιώσουν?
1: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει τυπικά να γίνονται αυτά τα οποία, αν γινότανε, θα γινότανε κάποιο έτσι νομικά θέματα και στο εξωτερικό θα άκουγε.
0: Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα, λειτουργεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Ρωμαϊκή?
1: Κανένας δεν λειτουργεί.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν αυτά όλα?
1: Μα κοιτάξτε, εάν λέγαμε ότι αν επιτρέπαν τα κανάλια. Μην κοιτάξετε το δικό σας κανάλι.
0: Ποιος ευθύνεται, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Για πέστε μου.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι θεσμοί?
1: Κατά πρώτο η κυβέρνηση. Δεύτερο η αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση πράξεως. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να ελέγχει. Άρα και οι δύο αυτοί ταυτόχρονα καταπατούν το Σύνταγμα και αυτό για μας θεωρείται σκάτ προδοσία. Και για τους δύο.
0: Ναι, απλά ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να καταλάβει και το ακροατήριο. Δεν είμαστε μόνοι μας, ακούνε και ακροατές.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Η κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση φταίει.
1: Βέβαια η κυβέρνηση φταίει.
0: Δεν επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση?
1: Βέβαια, δεν φασφανάρι είναι αυτό το θέμα.
0: Ωραία, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Εγώ σας λέω ότι πρώτη ευθύνη μετά την κυβέρνηση φέρει η αντιπολίτευση. Η οποία από το Σύνταγμα έλεγξε ποτέ που μπορούσε να το κάνει στο σκαμνί την κυβέρνηση ότι χάθηκαν, τι είναι πασατέμπι τα παιδιά αυτά, έστω και για αυτούς όπου αγαπάνε. Ότι χάθηκαν 36.000, χάθηκαν. Δεν γνωρίζομαι διεθνώς από ακούγεται για λαθρεμπόριο οργάνων, για λαθρεμπόριο αυτό, για σεξουαλικές διαδικασίες.
0: Μα συγγνώμη λίγο. Εγώ γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το πω έτσι γενικά και αόριστα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και να αναφέρω συγκεκριμένες δηλώσεις τους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, θεωρείτε, όπως θα έπρεπε?
1: Το Σύνταγμα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της For the Line, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μένα ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, το... ούτε ΝΑΤΟ υπάρχει.
0: Το Σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο και το έχουν πετάξει στον κάδο. Δεν λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ποιος θα τους κλείσει φυλακή όλους τους παράνομους?
1: Αν κάνανε όμως ορισμένες ενέργειες έτσι να ξεσηκώσουν κάποιο κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει και χρέος η αντιπολίτευση σύμφωνα με το Σύνταγμα να ελέγχει βήμα προς βήμα ό,τι κάνει η κυβέρνηση και να το παραπέμπει σκοπίμως σε ανώτερα δικαστικά όργανα, από θα γινόταν κάποιο μπάχαλο, κάποιο αυτό, ότι εδώ κάτι γίνεται, να έτσι σιγά σιγά φυπνίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Επειδή, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πρέπει να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δουλεύω καθημερινά για την αφύπνιση και συναντάω τους περισσότερους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους, τι να κάνω?
1: Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε, εμείς μπορούμε δηλαδή γενικά με αυτόν τον όρο να αναφέρομαι σε κόμματα κανονικά της αντιπολιτεύσεως να κάνει τη δουλειά της.
0: Όχι, για τον αφυπνισμένο κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει να κάνει μια σωστή επιλογή. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγάζω εδώ πέρα την πρόεδρο των Τζιγκάνων, η οποία μου λέει ότι οι Γρηγόροι, επειδή πεινάνε τα γυφτάκια, επειδή πεινάνε οι Τσιγκάνοι, επειδή πεινάνε οι Ρωμά, όπως θέλετε πείτε τους, δέχονται προεκλογικά κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι μπορώ εγώ να πω σε αυτούς? Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έφρασα παράδειγμα αυτούς. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτούς, πιστεύετε, για να μην κάνουν αυτό το λάθος? Μπορώ να τους πω κάτι? Τίποτα δεν μπορώ να τους πω.
1: Τίποτα ακριβώς δεν μπορώ να τους πω, διότι έχουν ισοπεδώσει όλους τους θεσμούς. Όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαστικός θεσμός, είτε είναι νομικός θεσμός, είτε είναι οικονομικός θεσμός, είτε είναι συνταγματικός θεσμός. Οτιδήποτε τα έχουν ισοπεδώσει και εφαρμόζει μονοδικά στην Ευρώπη με πρωτοπόρο τη χώρα μας τη woke agenda, την οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουν τα έθνη-κράτη. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί και το εφαρμόζουμε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, μοναδικά στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν όμως πάνω στο λάθρο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρά νομικό.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.showclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
13: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
14: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: άκουγαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
3: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
3: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
4: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: ΚΚΕ, κάνει αβαβά. Η Κανέλη βγαίνει, μας λέει ότι θέλουμε 5 σαν την Πακογιάννη μέσα στη Βουλή. Ακούστε λίγο, κύριε Ρονιμάκη. Αντιπολίτευση, το πολύ από τους 300 να ασκούνε 15 άτομα. Μπορούν 15 άτομα να πάνε κόντρα σε 290, σε 285, συγγνώμη, 285. Έχω 282 έτσι πως έχει η κατάσταση.
10: Αν δεν μπορούν, εκεί είναι θέματα εσκάς προδοσίας.
9: Μα δεν έχει σχέση άμα το να βγαίνουν και να λένε αλήθειες. Όπως και να έχει, στη δημοκρατία υπερισχύουν οι περισσότεροι. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα, πείτε μου.
10: Ακούστε όμως το λεπτό σημείο αυτό που λέει ο Κασιμάς.
9: Θέλω αυτό λίγο να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα?
10: Κατά πρώτα δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
9: Σαν πολίτευμα, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Σαν πολίτευμα, είναι ή δεν είναι λειτουργικό?
10: Πρέπει να είναι.
9: Πρέπει να είναι. Δεν είναι απάντηση αυτό. Είναι ή δεν είναι?
10: Δεν είναι.
9: Δεν είναι. Συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί όταν 10 άτομα μαζεύονται και οι 7 λένε κάτι και έχουν δίκιο, μπορεί αυτοί οι 7 να είναι λάθος. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι ακούμε πάντα τους περισσότερους? Όπως και να έχει, έχουν ή δεν έχουν δίκιο, ή παίρνουν ή δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
10: Σωστά είναι αυτά που λέω. Ακούσετε όμως το σκεπτικό του Κασιμάτη και θα το δείτε.
9: Σας
10: ότι
9: ακούω.
10: Είναι έτσι.
9: Σας ακούω.
10: Όταν λοιπόν έχει αντιπολίτευση 67 δεν ξέρω πόσους βουλευτές και είναι ένα θέμα εσχάτης προδοσίας και βλέπουμε ότι δεν σταματάει η κυβέρνηση, το εφαρμόζει. Όπως το δημογραφικό τώρα με τους λαθρομετανάστες. οφείλει, λέει ο Κασιμάτης, να παραιτηθεί το κόμμα αυτό μαζί με τους αναπληρωματικούς, διότι η παρουσία του στη Βουλή, ενώ διαπράττεται θέματα εσχάτης προδοσίας, εάν φύγουν αυτοί οι βουλευτές οι αναπληρωματικοί, εάν δεν φύγουν, το σε δίνει το δικαίωμα στο κυβερνών κόμμα με τους 151 βουλευτές να νομοθετεί, να συνεχίζει να νομοθετεί εναντίον του ελληνικού λαού.
9: Αυτό είναι το κύριε Ερωνημάκη, δεν ξέρω τι λέει ο Κασιμάτης. Εγώ τώρα έχω πατήσει τι γίνεται αν παραιτηθεί ένα κόμμα. Και ξέρετε τι μου γράφει. Ότι η κυβέρνηση, αν ένα κόμμα αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση παραιτηθεί, λέει ο Πρωθυπουργός μπορεί είτε να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να πάνε οι έδρες σε άλλους, είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Οι περισσότεροι θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους 300 νέα δημοκράτες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα μπουν άλλοι άνθρωποι στη Βουλή.
10: Αυτά τα κομπογεννήτικα τα κάνουν επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία στην χώρα.
9: Αυτά τα κομπογεννήτικα ισχύουν όμως, κύριε Ιερονημάκη.
10: Δεν διαφωνούμε σε αυτά.
9: Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το πολίτευμα, αλλά αυτά θα γίνουν, σας το λέω.
10: Γίνονται έτσι όπως το λέτε.

0: ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια και νομιμοποιεί την παρανομία της. Έχουν εξασφαλίσει την πάρτη τους για να έχουν την εξουσία. Δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι διορίζουν μόνιμους υφυπουργούς, διορίζουν πλέον μόνιμους ανθρώπους στην ΕΕΠ, διορίζουν για 6 χρόνια το Στουρνάρα, διορίζουν να πούμε το Σεβαστίδη, πρόεδρος εισαγγελέων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με τόσες συγκαλύψεις και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν προβλέψει δηλαδή το ότι αν παραιτηθούν 10 άτομα δεν θα πάρουν άλλοι τις έδρες? Έχουν περάσει 1000 νομοσχέδια.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτά.
0: Το θέμα είναι πιο χοντρό. Πρέπει εδώ πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους βάλει φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, γιατί δεν θα μας σώσουν γιατί μας αγαπάνε. Ακούστε λίγο ένα λεπτό, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα δεν θα έρθει κανένας να μας πει για το τι κάνουμε με τα δικά μας λεφτά. Σου λέει η Ελλάδα είσαι, τα δικά σου λεφτά έχεις, τα δικά σου κρατικά ταμεία έχεις, τα τρώνε, πρόβλημά σας. Εδώ πέρα ίσως λέω, να μπορέσουν αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μιλάμε τώρα για τη Φόντερ Λάιν και για αυτούς όλους, για τους δικαστές να έρθουν και να πούνε «Κλέψατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια». Αν υπάρξει αυτή η επιλογή και όντως θέλουν να διεκδικήσουν, που εμείς θα πληρώσουμε πάλι την ύφη, τουλάχιστον όμως θα πάνε φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες.
1: Όλο το σκεπτικό το δικό μου, εσύ είναι σωστά αυτά που λέμε, όλο το σκεπτικό είναι το δικό μου, ότι παίρνουμε να φέρουμε τέτοιες αντιδράσεις που να δημιουργηθεί ένα αίσθημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι όλα είναι παράνομα. Όταν δεν κάνουμε ένα δικαστήριο σκοπίμως, το λέω σκόπιμα, όταν δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, δεν θα αφυπνιστούν και από την Ευρώπη να μας πούνε.
0: Ποιο δικαστήριο, κύριε Ρονιμάκη, τόση ώρα μαζί συζητάμε, ποιο δικαστήριο θα βοηθήσει τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια, ιδίως τα ανώτερα δικαστήρια, που βλέπουμε ότι παίρνουν μια γραμμή, εκτελούν εντολές.
0: Μα η ηγεσία του Αρείου Πάγου διορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτά.
0: Άρα πώς θα σωθούμε από τους Έλληνες δικαστές, αφού είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση?
1: Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και ενέργειες που να δίνει κάποια αντίληψη τι συμβαίνει στη χώρα μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
0: Μα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, κύριε Ρονιμάκη. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρει ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Πιστεύετε τι συμβαίνει?
1: Δεν αφήνουν τα κανάλια τα μεγάλα, τα συστημικά, να περάσει τίποτα ότι γίνεται παράνομα στη χώρα μας. Ενώ είναι όλα παράνομα.
0: Μα όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τώρα, όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά να κυκλοφορούν, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μιζαδόροι, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα, δεν ξέρουμε πώς μοιράζουν τα κονδύλια. Καλά πλάκα κάνουμε τώρα όταν βλέπουμε συγγενείς, γυναίκες και πάει λέγοντας να αναλαμβάνουν εργολαβείς. Όλοι ξέρουμε πώς κινούνται. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε τη διαφθορά.
1: Κοιτάξτε, όταν αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής, υποτίθεται, την οποία εκεί μπορεί να μιλά ο συγγραφέας και μετά κάνει το πρώτο κόμμα ό,τι θέλει.
0: Είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να το μεταδώσουμε το πατριωτικό σθένος και το αίσθημα ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα μας και κάνουμε πράξεις, ενώ κάνουμε εμείς νομικές πράξεις, αυτοί τους καταπατούν. Αυτή είναι η έννοια την οποία μιλάω, για να ερεθίσουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παντού όπου υπάρχει ένας δίκαιος κανονισμός, το οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ως προς το θέμα και στο δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα, εθνικό θέμα, και το οποίο και εκεί θα πω ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει το καθήκον της στο δημογραφικό. Γιατί επατούνται πάντα, έχουν τις πλάτες της woke agenda που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από ό,τι γνώρισα, και σας είπα και την ιδιότητα, από ό,τι γνώρισα λοιπόν εγώ στην Ευρώπη, μας λέγανε οι αξιωματούς εκεί, όπου συζητούσαμε, η Ευρώπη στην κυριολεξία δουλεύει για την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, με πρωτοστατούντες στην Αμερική. Για αυτούς δουλεύουν τα εργαστάσια, για αυτούς γίνεται όλη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς δουλεύουν. Και δεν επωφελούνται στην κυριολεξία τόσο να πολύ όσο δουλεύουν για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Αυτοί κάνουν τους πολέμους, αυτοί οργανώνουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει και δεν μας λένε τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Γιατί, τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Αυτή
0: να σας
1: Ευρώπη...
0: πω εγώ τι συμβαίνει στην Ευρώπη, θέλετε να σας πω?
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα φαντ και εξαγοράζουν το δημόσιο πλούτο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκούς πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτι, έναν επίτροπο, έναν άνθρωπο που ασχολείται.

0: με συγκεκριμένα θέματα. Τους ρίχνουν το χρήμα, τους εξαγοράζουν και τους λένε θα ψηφίσετε αυτό και εκείνο. Και από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ευρώπη ευρωβουλευτής ή επίτροπος, γίνεται ζάμπλουτος και ψηφίζει υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέστε εσείς μετά γιατί πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΜΚΟ. Αυτό γίνεται. Εξαγορασμένοι είναι.
1: Αυτό λέω και εγώ ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εξαγοραστεί. Ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές ή επίτροποι οι οποίοι αγωνίζονται όντως. Υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στη Βρετανία. Εκεί πέρα, με Μεγάλη Βρετανία, άμα δείτε, που έχουν βγει φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και εκεί πέρα. Γενικά στο δυτικό κόσμο.
1: Στη Βρετανία όμως είχαμε ένα παράδειγμα πριν δύο μέρες, πότε έγινε αυτό. Ότι διώχνουν στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό τη στιγμή που βλέπουν όλα τα κόμματα της Βουλής ότι διαλύουν τη χώρα λόγω των λαθρομεταναστών και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία, διαλύουν τα πάντα.
0: Τον διώχνουνε.
1: Κανονικά τον διώχνουνε.
0: Δεν τον διώχνουνε. Άμα πάμε τώρα, κύριε Ρονιμάκη, άμα πάμε με ένα αεροπλάνο τώρα στο Λονδίνο και δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε τον διώξανε. Όταν έχουν αποκτήσει δημάρχους Πακιστανούς και βγαίνει ο καθένας εκεί πέρα και λέει ότι πάνω από τους νόμους της Αγγλίας είναι το Κοράνι, έχουν φτάσει σε ακραίο βαθμό. Τώρα τον διώχνουνε. Άμα θέλετε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να τους διώξουμε, έχουμε καταδικαστεί.
1: Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να γίνονται και ορισμένες πράξεις στην πορεία ώστε να καταλαβαίνει ο αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία υποδούλωσης των λαών.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτό είναι. Το ίδιο και εδώ στην Κρήτη τώρα. Σας είπα ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει, ότι κεροφυλαχτούν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν επί τουρκοκρατίας την Κρήτη και γύρισαν κάποια στιγμή να πάρουν εκτάσεις οι οποίες δεν ανοίξαν στους παππούδες τους, στους πατεράδες τους. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Διότι αυτοί εγκατέλειψαν τους αγώνες της Κρήτης και πήγαν Συρία, πήγαν Λιβύη, πήγαν Αίγυπτο. Και τώρα έρχονται λοιπόν. Αυτά δεν πρέπει να τα ελέγχουν και να σηκώνουν φωνή, να ξεσκώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι που δεν κάνει η μείζων αντιπολίτευση στη χώρα μας. Απλώς συμφωνεί και τρέχει γιατί έχουν γίνει όλοι ένα. Η ΜΚΟ δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στη ΜΚΟ που αναφέρεται και πριν. Αλλά έλεγχος κανονικά, όχι να πάνε να δούνε τι είναι και ποιοι είναι, απαγορεύεται η ΜΚΟ. Γιατί έχουν τις ΜΚΟ ως μέσο συνδιαλλαγής των χρημάτων. Γιατί ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Είναι πολύ σοβαρά.
0: Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά και με μαύρο χρήμα εξαγοράζουν και τους περισσότερους. Μην ξεχνάμε γιατί είχε γίνει με την Εύα Καϊλή, έτσι, που είχαν βρεθεί 600 χιλιάρικα σε κάτι βαλίτσες.
1: Βέβαια και πολλοί από τους ευρωβουλευτές βγαίνουν με 5, 10 και 20 διαμερίσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα οι ανεξάρτητες αρχές θα έπρεπε να ελέγχουν το πώς κάποιοι αγοράζουν, το πώς κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν όλες αυτές εδώ πέρα τις περιουσίες, όλα αυτά τα ακίνητα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο στη Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Δεν βλέπετε τι γίνεται, μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο και βγαίνει με 30. Τι έγινε, αδερφέ, βρήκες τα λεφτόδεντρα.
1: Το κακό, κύριε Σερέτη, είναι ότι στη Βουλή τη δικιά μας, στην Ελλάδα μας, πρωτοστατούμε σε όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή. Τα εγκλήματα, είτε είναι οικονομικά, θεσμικά, είτε είναι αυτό. Πρωτοστατούμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και διερωτάμε, είναι δυνατόν να επιτρέπαμε εγγράφως ότι από τη χώρα την οποία μπαίνουν λαθρομετανάστες να ξαναγυρίσουν το λαθρομεταναστευτικό, θα ξαναγυρίσουν όταν πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες να ξαναγυρίσουν από τη χώρα την οποία εισήλθαν. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως επειδή έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο άρρωστοι για εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά πάμε θα πω και κάτι άλλο. Και με τις πλάτες έγινε της δικού σας εκκλησίας όλα αυτά τα θέματα, διότι χωρίς τις πλάτες της δικού σας εκκλησίας δεν θα περνούσε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι να πρωτοστατούμε θεσμικά, υλικά, οικονομικά και όλα αυτά, να καταπατούνται όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Δεν έχουμε πλέον συνταγματικά δικαιώματα, κύριε Σερέτη. Τα έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω, το Σύνταγμα λέει, κύριε Σερέτη, ότι όποιοι είναι φορολογούμενοι πολίτες Έλληνες, τους έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, θέσεις εργασίας, Έχουμε μετά κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο. Πέστε μου τι ισχύει από αυτά. Και δεν έχουν φύγει όλοι από τη Βουλή να παραιτηθεί, να διοικάει μόνο η κυβερνούσα κατάσταση. Πρέπει να κάνουν και αυτοί κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο λαός, ο οποίος δεν έχει δύναμη καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιούν άλλα κόμματα για πολιτικούς λόγους να κάνει ορισμένες συνειδητοποιήσεις.
0: Άρα εσείς περιμένετε να σωθεί η Ελλάδα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ε?
1: Όχι, δεν περιμένω από τίποτα πλέον, διότι...
0: Από τι θα σωθεί η Ελλάδα? Ωραία, δεν περιμένετε από το ελληνικό κοινοβούλιο να σωθεί η Ελλάδα. Από πού θα σωθεί?
1: Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια μέσα στη Βουλή οι οποίοι αντιστέκονται πολύ σοβαρά.
0: Ναι,
1: δεν
0: αντιστέκονται.
1: Θα ήθελα να λέγω ονόματα.
0: Όχι, αντιστέκονται όντως κάποιοι, αλλά εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει λύση αυτή τη στιγμή μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Από πού θα έρθει λύση?
1: Εγώ πιστεύω ότι επειδή αρχίζει να χάνει η Ευρώπη, διότι έχει μείνει μόνη της σε όλο τον κόσμο ως Ήπειρο, έχει μείνει όλο τον κόσμο, βλέπω λοιπόν γεωστρατηγικά ότι αρχίζει να χάνει αυτό που σκεφτότανε και δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει, με αποτέλεσμα να φύγει από τη woke agenda και να επανέλθουν τα έθνη κράτη. Αλλά αυτό πάει πολύ αργά.
0: Εδώ απαγορεύεται να πούμε έθνος, κύριε Ρονιμάκη. Ποια έθνη κράτη? Άμα βγω εγώ τώρα στον δρόμο και φωνάξω ζήτω το έθνος, θα με μαζέψουν.
1: Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως θα ξαναγυρίσει, διότι σε αυτό πολλά κράτη αρχίζουν να αντιδρούνε, ότι καταστρέφεται στη θέμελα το κράτος. Και δεν θα το δεχτούν, πιστεύω, ούτε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε γι' αυτό. Διότι είναι δυνατόν, δηλαδή, έρχονται άνθρωποι λαθρομετανάστες από ένα πουθενά, να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι, με 10 ονόματα, με 10 ταυτότητες, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Τα παίρνουν οι επίτροποι. Έτσι είναι.
1: Και πώς θα κρατήσει όμως η πλειοψηφία των λαών αρχίζει να στενάζει κάτω από τη γυρολοξία, την πότα της παγκοσμιοποίησης, την οποία δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ακούω ορισμένα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει αυτή η πίεση που ασκούν οι εξουσίες των λαών της Ευρώπης απέναντι των λαών της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί επί μακρό να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, δημοσιογραφικά προβλήματα, θεσμικά προβλήματα και ασχολούμαστε να βγάλουμε ταυτότητα στον προσωπικό αριθμό. Αν δεν το κάνει, σου κάνει αυτό. Πέστε μου ένα νόμο, κύριε Σερέτη, από το 2010 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα νόμο που έφτιαξαν και είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα νόμο να μας πει ένας από τη Βουλή που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένας.
0: Ούτε ένας νόμος.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τι θέλουμε λοιπόν τη Βουλή αυτή?
0: Άρα θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι όλος ο στόχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι αν θέλετε να έχετε περισσότερους μισθούς να πάτε στο εξωτερικό? Εξανακούσει αυτά από στελέχη ενός άλλου κράτους να λέει ότι διώχνω τους δικούς μου αν θέλουν να πάνε αλλού να μετικήσουν για να έχουν περισσότερα χρήματα? Αυτά δεν λέγονται από κυβερνήσεις.
0: Άρα καταπολεμούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ πέρα τώρα οι πρεσβείες.
1: Υποδιωγμό είναι ο ελληνισμός.
0: Και οι Έλληνες το ίδιο. Οι πρεσβείες εδώ πέρα, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι κάνει κουμάτο Μητσοτάκης? Έχει δίπλα του, να πούμε, τους Γκρίνμπερκ. Έχει δίπλα του κάτι Αμερικανούς από την πρεσβεία. Έχει κάτι Ισραηλινούς, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχουν σχέδια. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα? Εδώ πέρα αυτοί έχουν πλάνο. Έχουνε πλάνο. Άμα κάναμε, η λύση για μένα ξέρετε ποια είναι, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άμα κάναμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί, ομά σας το λέω. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
1: Μα αυτό λέω, πρέπει να αντιδράει ως
0: λαό. Ωραία, σας ρωτάω, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
1: Αυτό είναι αντίσταση.
0: Έχουνε μπλοκάρει όλα. Ο Έλληνας γιατί δεν το κάνει αυτό? Ποιες παρετήσεις και ποιες βουλές και ποιος να μπει άλλος μέσα και ποιος να φύγει? Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
1: Μα πρέπει να βοηθούνται και από μέσα.
0: Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Ρονιμάκη, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
1: Βέβαια, είναι ένα θέμα, αλλά πώς θα το κάνουμε?
0: Γιατί πώς θα το κάνουμε? Γιατί ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, ο Έλληνας είναι αδιάφορος, ο Έλληνας θέλει να πάει θάλασσα. Δεν θέλει να βγει στους δρόμους και να τα μπλοκάρει όλα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Γιατί χτυπάνε την ενότητα. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρονιμάκη? Γιατί είναι εγωιστές όλοι.
1: Αυτό το καταγγέλνουμε κι εμείς και ιδίως η νεολαία, η οποία έχει ξεφύγει από τον προορισμό της. Δεν τη διαφέρνει αν δεν έχει εργασία αργότερα, δεν τη διαφέρνει αν
0: είναι... Για νεολαία, δεν φταίει νεολαία. Νεολαία στους δρόμους κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα. Τους κατεβάσω εγώ τους νέους στους δρόμους.
1: Έχει ευθύνη και
0: τον 60χρονο και τον 50χρονο, πώς θα τον κατεβάσω στους δρόμους?
1: Ένα θέμα το οποίο θα μνημονεύσω ακόμα, κύριε Σερέτη, το οποίο είναι εθνικό και το οποίο δεν είδα ούτε την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ, αντιπολίτευση να ξεσηκωθεί, να πει μια μέρα θα παραιτηθούμε, ρε παιδί μου, θα φύγουμε από τη Βουλή. Ότι καταστρέψανε τα μηχανήματα για τους λιγνίτες Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το θέμα? Ξέρετε τι σημαίνει να ανατινάσει ένα θέμα θεσμικό το οποίο έδινε τέτοια οικονομική άνεση περισσότερη στον Έλληνα πολίτη και το ανατείναξαν το ίδιο το κράτος? Είμαστε σοβαροί πλέον?
0: Εσείς τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους νέους? Στους νέους.
1: Πρώτα η Βουλή πρέπει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστάριδες, όπως λέμε. Αλλά να μπουν ως παράδειγμα αυτοί που έχουν το εθνικό αίσθημα από τη Βουλή. Αυτοί έχουν αρκετοί το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα.
0: Ξεσηκωμός πρέπει, ξεσηκωμός κύριε Ιερονιμάκη. Αυτό που κάνουν οι Αλβανοί είναι η λύση. Γιατί εκεί τα σχέδιά τους χαλάνε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν χαλάνε. Χθες μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω και αυτό. Μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα και ξέρετε τι μου είπε? Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν μπορείτε ούτε τα πόδια σας να πλύνετε στη θάλασσα εκεί.
1: Έτσι.
0: Έχει άδικο.
1: Όχι, αλλά εγώ
0: γιατί, δεν είναι, γιατί δεν έχουν κατεβεί εκεί πέρα? Γιατί όλη η Πελοπόννησος δεν είναι στο πόδι εκεί πέρα να τα αποκλείσει όλα αυτό που κάνουν οι Αλβανοί? Γιατί φοβούνται, γιατί είναι δειλοί, γιατί είναι αδιάφοροι, γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους, γιατί δεν υπάρχει ενότητα, κύριε Ρονιμάκη. Άρα θα επενδύσουμε στην ενότητα.
1: Συμφωνούμε σε αυτό και δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με ποιο τρόπο να γίνει αυτό που λέμε. Εγώ πάνω σε αυτό θα καταγγείλω όμως και όλα τα συστημικά μέσα των Αθηνών, τα οποία με ευθύνη, η οποία πρέπει να γίνει έλεγχος, δεν επιτρέπουν να ακουστεί τίποτα το οποίο πάει κόντρα στη ΓΟΚ ατζέντα, δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι, δεν πάει τίποτα, δεν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο νομικό θέμα τα συστημικά μέσα ενημερώσεως των Αθηνών.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονιμάκη. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό αγώνα.
0: Επίσης, υγεία να έχετε, υγεία.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, κύριε Ρονιμάκη. Ο άλλος χαλιέται που του λέμε ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Αλβανοί, τι χαλιέσαι, ρε αδερφέ, τι χαλιέσαι. Σε ενοχλεί που λέμε ότι οι Αλβανοί έχουν κατεβεί όλοι στους δρόμους εκεί πέρα και έχουν μπλοκάρει τα πάντα και φωνάζουν «Δεν πωλείται η Αλβανία»? Σε ενοχλεί, τι σε ενοχλεί? Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες για ποιο λόγο δεν φωνάζουν «Δεν πωλείται η Ελλάδα»? Έλα, σε παρακαλώ, ξεκόλα το μυαλό σου. Ξεκόλα το μυαλό σου. Θα πρέπει και εμείς να φωνάζουμε «Δεν πωλείται η Ελλάδα». Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ξεσηκωμός, είναι άλλο ξεσηκωμός. Είναι άλλο η διαμαρτυρία. Είναι άλλο τα συλλαλητήρια και άλλο κάτι πορείες. 2 ώρες, τα έχουμε συζητήσει. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα.
2: Με πορεία. Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 50 2-31-398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
8: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
15: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
14: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
15: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
14: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
16: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
17: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
16: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
17: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
16: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
17: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
18: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
17: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
18: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα. Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
20: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
21: Για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
23: Για πάντα.
22: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
26: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
25: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
26: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
27: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
25: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
28: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
29: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
30: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε στη Ρόδο δυνατά. Μπας και ξυπνήσουμε, μπας και αφυπνιστούμε, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι συστημικοί. Με ποιο τρόπο έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Με ποιο τρόπο έχουν αλλοιώσει την ιστορία και έχουν κοιμήσει έναν ολόκληρο λαό ώστε να μην γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί. Μια πνευματική επανάσταση μέσα από τη ραδιοσυχνότητα αυτήν, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε καθαρά και να αποκτήσετε αντίληψη. Να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε το ότι είμαστε τα θύματα. Το ότι είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Το ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις. να σταματήσετε να είστε τόσο αθώοι στη σκέψη και να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι πολιτικοί ψεύτες λειτουργούν ως κυκλώματα. Υπάρχουν παράνομοι που έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα και τράπεζες και συστήματα ολόκληρα και λόμπι χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, μία με τέσσερις, για την αφύπνιση, για την αλήθεια. Πάμε σήμερα τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76 για να δώσουμε βήμα και στον Έλληνα πολίτη. Καλησπέρα.
2: Κατηγόρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εγώ ακούγομαι.
3: Ακούγεσαι, ναι.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, θα το πούμε για ακόμη μια φορά, εγώ τουλάχιστον θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τόσα χρόνια και κάνανε και κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι αυτοί. Έτσι. Εγώ σαν Έλληνας, ο λαός, ο ελληνικός, τι κάνει απέναντι σε αυτούς. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια της επταετίας, δεν ήταν σωστή η διακυβέρνηση του Παπαδόπουλου, ναι, ωραία, σε πολλά θέματα. Και βγήκαν στους δρόμους και φωνάζανε δώστε τη χούντα στο λαό. Περιμένω να με αυτή τη στιγμή, εδώ και όχι τώρα, έπρεπε πριν χρόνια να το κάνει αυτό ο ελληνικός λαός και να φωνάζει δώστε τους κλέπτες στο λαό, όπως έλεγε δώστε τη χούντα στο λαό. Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά.
3: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, τρία πράγματα πρέπει να συμβούν. Θες να τα πω?
2: Ναι.
3: Τρία πράγματα αν κάνουμε τώρα, θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας και θα γίνει της πόπης. Της πόπης θα γίνει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, να κόψουμε το διαδίκτυο. Δεύτερο πράγμα, να κόψουμε τον καφέ. Και τρίτο πράγμα, να κόψουμε τη διανομή, τον delivery. Αν κάνεις αυτά τα τρία, θα τους δεις όλους τους δρόμους.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλιώς είμαστε δύσκολα.
2: Λοιπόν, και δηλαδή, γι' αυτό είναι απλό πράγμα. Ρε εσύ, δεν πρέπει δηλαδή να τους βρίζουμε και να τους κατακρίνουμε αυτούς εδώ πέρα, τους πολιτικάδηδες. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε αυτοί, είπαμε, είναι ότι είναι. Δηλαδή, έχω έναν νταβά, να το πω έτσι απλά, και είναι αυτός που είναι, νταβατζής. Και κάνει αυτό που κάνει επάνω, με εκμεταλλεύεται. Εγώ τι κάνω δηλαδή, κάθομαι και τον δέχομαι. Κάνει, κάτσε, δέξε τον.
3: Εσύ φταίς που τα δέχεσαι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
4: Η μοναχή νεκταρία, καλώς ορίσατε.
3: Τι κάνατε, καλά είστε.
4: Από εκεί την αγιοσύνη, τι μας φέρατε, αν μας ακούνε οι γέροντες στην ευχή τους. Τι κάνετε, κύριε Σερέτη?
3: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
4: Δόξα τω Θεώ, γεμίσατε μπαταρίες.
3: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την αύξηση που κάνανε στους Μητροπολίτες.
4: Θα σας πω αμέσως. Πρώτα θα σας πω ότι σας έψαχνε ο κόσμος και έλεγαν ότι φύγατε από εκεί. Αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο και είπα είναι στους ευλογημένους γέροντες, πήγαινε να ξεκουραστεί λίγο γιατί τον έχουμε κουράσει. Να γνωρίσετε ότι παλεύουμε και εμείς για σας κάτω.
3: Ωραία.
4: Μετά θα με βρούνε μπροστά τους. Κοιτάξτε, δεν έκαναν αυτοί, αυτοί τα χρήματα, δεν ζήτησαν. Για μένα όμως ο Αρχιεπίσκοπος τα ζήτησε με το να συντρώγει. Κάθε τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Σερέτη μου,
3: ναι,
4: είναι ότι μου κάνεις αυτό που θέλω. Πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτή, αυτή γινόταν αυτή η σύσσευξη, με αυτούς τους δύο δεν θα γινόταν αυτή η αύξηση. Είναι ντροπή όταν ο Έλληνας πεινάει. Αλλά είναι ντροπή και του Έλληνα να κάθεται εκεί μέσα στα σπίτια του. Δεν έχετε λίγη χάρη των αρχαίων Ελλήνων. Δεν ξεσηκώνεστε. Τρέχουμε κάθε τόσο σε συλλαλητήρια. Τρώμε. Μας ρίχνουν χημικά.
3: Ναι, ναι, αυτό, ένα λεπτό. Αυτό που κάνουν οι ματατζίδες, ναι, είναι απίστευτο. Είναι
4: ακριβώς,
3: απίστευτο.
4: Κύριε,
3: δηλαδή αυτό κύριε, εδώ πέρα κανονικά δεν έχει το δικαίωμα. Κανένας
4: ακριβώς
3: άνθρωπος από τις δυνάμεις καταστολής ακριβώς να σηκώνει τον κλόπ, να χτυπάει ανθρώπους, να πετάει χημικά, να πετάει δακρυγόνα χωρίς ακριβώς λόγο και να δημιουργούν στην ουσία εσκεμμένα επεισόδια ακριβώς για να σπάνε διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια ακριβώς και ο κόσμος ο οποίος δεν δέχεται κάτι. Είναι απίστευτο το ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε.
4: Ακριβώς και σιδερένιες γλωσσές, κύριε Σερέτη μου, σε συλλαλητήριο θρησκευομένων ανθρώπων. Είναι ντροπή αυτά τα οποία γίνονται. Όντως έχουν φέρει ευρωστρατό. Να γνωρίζετε ότι όλοι αυτοί δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
3: Έχουν φέρει, και ευρωστρατό, έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, κυρία Μοναχή Νεκταρία, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
4: Ήθελα και εγώ να δώσω μία λύση. Τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Και δεν θα σας τη δώσω εγώ. Θα σας τη δώσει από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο γέροντας από την Εύβοια. Και λέει, πάδε λέγει κύριος για του γέροντος Γεναδίου.
3: Ναι, πάμε.
4: Έλεγε ο γέροντας και έγραφα εγώ. Άκου παιδί μου, ακούω φωνή συνέχεια στο δεξιό μου αυτή και μου λέει, σήκω Γεννάδια να πας στην Αθήνα, να πεις στους ανθρώπους αυτά που σου λέω. Εγώ πήρα τη χάρη μου και την ευλογία μου από τους Εβραίους και την έδωσα στο ελληνικό γένος, ο οποίον με γένε το αγαπητό και ευλογητό γένος. Αλλά τώρα άρχισαν να απομακρύνονται από εμέ και να πηγαίνουν στο σατανά. Οι δε σοφοί με αρνήθησαν, οι δε ιερείς σε θεωρούν το υπούργημά τους ως επάγγελμα. Γέροντες να γιάσετε στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Σφυγμένου. Οι δε χριστιανοί κοιτάει ένας
3: πόσο... Α, είστε υπέρ της Ιεράς Μονής Σφυγμένου λοιπόν.
4: Μα σας είπα ότι και ο πνευματικός μου Γρηγόριος είμαι...
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μοναχή. Μοναχή Νεκταρία, περιμένει κι άλλο στη γραμμή, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
4: Δεν
3: πειράζει, σας αφήνω 3 λεπτά. Έχουμε κι άλλο κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι, υγεία στον επόμενο, πάμε.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε μου.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά, Τάσο Στήρα 7 Πειραιά.
3: Γεια σου, Τάσο, πάμε.
5: Λοιπόν, τα γρήγορα, γιατί έχω 2-3 πραγματάκια. Καταρχάς, γιατί επέμενες, ρε φίλε, σε αυτό που μιλάγατε πριν
3: στην πρώτα απ' όλα, δεν σε ακούω καθαρά, ακούγεται από πίσω ένα μηχάνημα.
5: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
3: Ναι, αυτό που ακούγεται από πίσω τι είναι.
5: Ναι, δουλεύω, μεροκαμματάκι.
3: Ναι, αδερφέ μου, πάρε λίγο και πιο δεξιά να σε ακούμε καθαρά.
5: Πάμε. Λέω, γιατί επέμενες στον άνθρωπο που μιλάγατε πριν.
3: Ναι.
5: Ότι επειδή η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, ότι δεν πρέπει να γίνουν οι κινήσεις απαιτούμενες, αφού σου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και ας μην πιάσουν τόπο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται.
3: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
5: Ήσουν αρνητικός.
3: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
5: Σου έλεγε ότι γίνονται κάποιες αγωγές για κάποια πράγματα. Και λες, τι περιμένεις να βγει αφού είναι ελεγχόμενα όλα.
3: Αφού είναι ελεγχόμενα, έλεγε... τι να κάνουμε? Έχεις δει εσύ κανένα πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή?
5: Ναι, συμφωνώ, αλλά σου έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
3: Ναι, καλύτες. Αλλά εγώ σε ρωτάω, περιμένεις εσύ να σωθεί η Ελλάδα από τη δικαστική εξουσία όταν κανένας πολιτικός για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα δεν έχει πάει ποτέ φυλακή?
5: Όχι, αλλά να μην γίνουν και τα απαραίτητα, δηλαδή τα.
3: Ρε, να γίνονται, να γίνουν τα απαραίτητα. Αλλά πιστεύεις ότι θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από τους δικαστές και τους αγγελείς?
5: Όχι, όχι.
3: Τότε τι συζητάμε?
5: Γρήγορα, πάμε. Να μην σε αργώ.
3: Πάμε.
5: Σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες πρέπει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος.
3: Βέβαια.
5: Ποιοι ανήκουν στον πατριωτικό
3: χώρο? Ο ελληνικός λαός να... είναι ο πατριωτικός χώρος. Κανένας άλλος. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο.
5: Έτσι το περίπου δηλαδή.
3: Ο πατριωτικός κάπου... χώρος, φίλε μου, είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες. Τι είναι ο πατριωτικός χώρος, ένα πρόσωπο?
5: Αφού ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες, άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί κανένας με κανέναν.
3: Πόσο ποσοστό δίνεις στον πατριωτικό χώρο εσύ?
5: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν
3: πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι πατριώτες στην Ελλάδα, ρε αδερφέ?
5: Να είναι 20%.
3: Και λίγο λες, εγώ λέω 25.
5: Δεν ξέρω, τώρα είναι αυθαίρετο αυτό που
3: σου λέω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω 20, θες εσύ 20. 20% του ελληνικού λαού είναι ο πατριωτικός χώρος.
5: Ποιος θα τους ενώσει?
3: Αυτό δεν πρέπει, εσύ πιστεύεις μπορούν να ενωθούν? Για πες μου, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
5: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Γιατί?
5: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όλοι κοιτάνε να υποφεληθούν κάποια στιγμή.
3: Άρα είναι συμφεροντολόγοι.
5: Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρείται ότι είναι πατριώτης, έτσι. Έχω ακούσει ένα κομματάκι από μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος, μα έχετε ψηφίσει και εσείς μνημόνιο. Και απαντάει, αναγκαστικά, με ανάγκασαν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η αναγκαστικά είναι.
3: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο. Εσύ μου μιλάς για πρόσωπα πάλι. Δηλαδή μου λες ότι το 20% είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός.
5: Άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, πώς θα ενωθούν, έτσι?
3: Μα δεν είμαστε καν ενωμένοι, αδερφέ. Βλέπεις εσύ ο πατριωτικός χώρος να είναι ενωμένος και να πηγαίνει να στηρίξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Πρώτα πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με ένα 5% και με ένα 10% δεν αλλάζει η κατάσταση, εκτός αν διαφωνείς και θεωρείς ότι με 10% μπορεί να σώσουμε την Ελλάδα.
6: Όχι, δεν μπορεί να σωθεί.
3: Ωραία, άρα πάμε πρώτα στο πρόβλημα που είπες, που ανέφερες ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι στην ουσία συμφεροντολόγοι. Γιατί αν κοιτάς την πάρτη σου, είσαι παρτάκιας. Σωστά.
6: Παρτάκιας.
3: Ωραία. Πες μου εσύ, πώς θα αλλάξουμε τους παρτάκηδες να τους εξηγήσουμε ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι ξεπουλάνε την πατρίδα μας, μπας και ενωθούμε και αλλάξει η κατάσταση. Πώς θα τους ενώσουμε?
6: Καταρχάς θα πρέπει να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός.
3: Ένα τυχαίο είπες?
6: Ένα τυχαίο είπα, ναι.
3: Τι τυχαίο γεγονός?
6: Ένας πόλεμος, ένας θάνατος, κάτι να συμβεί.
3: Α, περιμένουμε δηλαδή από την τύχη να σωθούμε.
6: Ναι, σίγουρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Δεν είμαι καθόλου δηλαδή, σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε είναι επιλογές μας, δεν είναι η τύχη να περιμένουμε.
6: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος για το ότι πρέπει η αντιπολίτευση να φύγει.
3: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, φίλε μου. Τα λες αυτά, τα ακούει και κόσμος. Θα κάτσουμε όλοι, δηλαδή, τους κάνεις πιο αδιάφορους. Θα καθόμαστε δηλαδή όλοι να περιμένουμε πότε θα, η τύχη θα μας χαμογελάσει και θα γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
6: Είπα ένα τυχαίο γεγονός, δεν είπα η τύχη.
3: Ναι, τυχαίο γεγονός, βασιζόμαστε στην τύχη.
6: Όχι, δεν βασιζόμαστε στην τύχη.
3: Αφού είναι τυχαίο το γεγονός.
6: Αν για παράδειγμα βγουν όλοι στον δρόμο και ένα-δύο, να μην τους αποκαλέσω, σκοτώσουν δύο ανθρώπους, είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να ξεσηκώσει τον υπόλοιπο κόσμο.
3: Ναι, και πάλι πρέπει να περιμένουμε την τύχη, να τύχει αυτό το πράγμα, να γίνει δηλαδή τυχαία.
6: Δεν βλέπεις ότι δεν κουνιέται άνθρωπος, δεν το βλέπεις.
3: Αυτό σου εξηγώ. Εγώ αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Εγώ αγωνίζομαι για να ενωθούν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Εσύ ο ίδιος, σαν Τάσος, και να κλείσουμε κιόλας, θα πάω στον επόμενο. Εσύ ίδιος, σαν Τάσος, πιστεύεις εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στο χρήμα και στη δόξα?
6: Όχι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
6: Ένα τελευταίο, πάμε. Ένα τέλος πάντων, εντάξει.
3: Άντε, καλό μεσημέρι, για τα λέμε άλλη φορά. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Έλα ρε Γκρέγκορη, αδερφέ.
3: Έλα ρε αδερφέ.
7: Μάικ Περιστέρη.
3: Έλα ρε Μάικ.
7: Μην πολύ τους αφήνεις γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί, τέλος πάντων. Καταρχήν μπράβο σου που είπες για Αυγερινό Μόσχο, μπράβο σου που κάνεις κριτική επιτέλους στο Σαββίδη. Και μπράβο σου που κάνεις κριτική στους νεοπόντιους. Γιατί αυτοί τους βλέπω εδώ πέρα, Γρηγόρη, καπακάπα και νουδού. Πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω, Γιώργο λέω, καλά τα έχω χάσει. Γρηγόρη, μιλάω στο Open κάθε βράδυ και τους ξεστηλίζω και τους λέω να ακούτε σε ρέτη. Ακούτε σε ρέτη, λέω. Γιατί έχετε, λέω, νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, Πασό κάθε μέρα. Να τελειώνουμε με εσάς, τους λέω. Λοιπόν, συμφωνώ για αυτά που έχεις πει για τους Αθηναίους. Δεν θα πω χαρακτηρίσω γιατί είναι και το σουρού. Σου λέω 90% σύψη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: 90% σύψη, ναι.
7: Πες μου όμως πόσο πήρε για μένα, θα με αφήσεις να πω ότι κόμμα ψηφίζω, έτσι?
3: Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεις γιατί κόμμα ψηφίζεις, γιατί εδώ δεν είμαστε για να λέτε τι κόμμα ψηφίζετε, εδώ είμαστε για να δούμε ποια λύση, ποια λύση τα φέρνει.
7: Για να σου πω ότι πόσο πήρε, ας πούμε, ένα κόμμα πήρε 15%, δεν πρέπει να σου το πω για να καταλάβεις, δεν είναι
3: κακό. Πες μου,
7: ναι, ψηφίζω ελληνική λύση. Γιατί μόνο αυτόν θεωρώ εγώ από αυτούς που είναι εκεί, έτσι, ότι είναι...
3: Ωραία,
7: ότι είναι...
3: Και...
7: Λοιπόν, πόσο εσύ πιστεύεις στη Βόρεια Ελλάδα πήρε πάνω από 15%? Άρα οι υπόλοιποι τι είναι?
3: Για τις εκλογές μιλάς τώρα, για τις
7: εκλογές. Για τις βουλευτικές τις προηγούμενες.
3: Κάτσε να δούμε πόσο είχε πάρει. Θυμάσαι πόσο είχε πάρει εθνικές εκλογές, πότε? Του 2023.
7: Μπράβο. Και να μου πεις οι υπόλοιποι που δεν το ψήφισαν τι είναι για σένα?
3: Κάτσε, γιατί τα ποσοστά εδώ πέρα με τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά έχουμε χάσει την μπάλα εδώ πέρα ο καθένας. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2023 λένε ότι η ελληνική λύση πήρε 4,45%.
7: Το βλέπεις, Γρηγόρη?
3: Καλά, εντάξει, όχι. 4,45%.
7: Μου,
3: δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Να σου πω κάτι.
3: Εγώ πιστεύω η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή έχει
7: για πλάκα δεύτερη.
3: 4 με 15% πιστεύω.
7: Για πλάκα δεύτερη. Λοιπόν, και να σου πω, επειδή και
3: γιατί εγώ ζω καθημερινά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω με κόσμο, μιλάω με πολλούς. Το Πασόκ έχει ένα οχτάρι. Οι Καριστιανού μετά από αυτά που έχουν γίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, σας το λέω εγώ.
7: Σίγουρα.
3: Δεν μπαίνει στη Βουλή, ξεχάστε το. ΣΥΡΙΖΑ. Ας το ξέχνα, το Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρνει τσιγάρα. Ο Μητσοτάκης είναι στο 22 το πολύ τα 100, 20 αν πιάσει. Και από εκεί και πέρα τώρα ποια άλλα κόμματα είναι.
8: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
9: Ραδιόραμα.
8: Πάθος.
9: Ραδιόραμα.
8: Πάθος για ραδιόφωνο.
10: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith, ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
13: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
14: Μάλιστα.
13: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
14: Μέρι.
13: Έλα.
14: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
13: Γιατί?
14: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
14: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
16: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
17: Με τη μέθοδο Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
17: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
16: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
17: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
16: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
17: Dallas.
16: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
17: Τηλέφωνα 26410-45544
16: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
19: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
13: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
20: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
13: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
20: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Lifecare Παπανίκος. Καλλιδίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
20: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
21: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Καλησπέρα, δεν με καλεί.
3: Ωραία, τότε θα σε βάλω 2 με 3 το βράδυ. Τι πρόβλημα υπάρχει, εκεί υπάρχει κενό. Τι να κάνω.
22: Είναι μαγκούρι 20 άτομα, ποιος θα μετανοήσει, μήγες.
3: Γιατί, κάτσε, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες το βράδυ που ταξιδεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτοκάματο, αυτούς, γιατί δεν θες να τους αφυπνίσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μόνο τους πρωινούς.
22: Δεν θέλω να δουλέψω, εγώ δουλεύω, δεν είμαι άνεργος.
3: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, θα έκανες εκπομπή 2 με 3 το βράδυ. Έστω και ένα.
22: Θα μ' ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος και μετανοούν
3: ψυχή. Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, ψευτοπροφήτη δίχρονε, θα έκανες 2 με 3 το βράδυ.
22: Να σου πω κάτι. Θες να σου αποδείξω ότι είμαι προφήτης τώρα επειδή με κολλάς.
3: Ψευτοπροφήτης είσαι.
22: Ναι, θες να σου αποδείξω τώρα.
3: Για πες.
22: Άμα θα τα πεις αυτά τα λόγια στον ύψιστο, εσύ που λες ότι είσαι αρσενικός και παντελονάτος.
3: Πες. Απέδειξε το.
22: Άσε με να μιλήσω. Ένα λεπτό μόνο. Ιησού Χριστέ, που λέει ο δίχρονος ότι είσαι ζωντανός και περπατάς ανάμεσά μας. Αν είσαι όντως ζωντανός και ο δίχρονος παριστάνει τον προφήτη και δεν είναι προφήτης και είναι τσαρλατάνος, στείλε όλη την κατάρα σου πάνω του. Αν όμως είναι προφήτης και τον έστειλες εσύ, στείλε όλη την κατάρα πάνω μου και στην οικογένειά μου. Και θα δεις σε
3: ποιο λέμε. Είσαι καλά. Γερμανικό 2-4 θα σε βάλω. Γερμανικό 2-4 εκπομπή το πρωί. Να σώσεις τις φυγές. Θες να κάνεις γερμανικό, ναι ή όχι.
22: Σούπα, δεν δουλεύω, δεν είμαι ανεργός.
3: Τότε τι μου λες ότι είσαι προφήτης. Τελείωσε. Κλείνουμε. Μην έρθει να αναφορά το πρωί. Καλό μεσημέρι.
23: Ναι.
3: Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
23: Γεια σου, Γρηγόρη. Πανελλήνιο.
3: Βλέπεις τι τραβάω, Πανελλήνιο, βλέπεις τι τραβάω.
23: Έλα, ρε, εντάξει τώρα.
3: Μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα να πούμε, θέλω να το λέμε προφήτη. Πάμε, πες.
23: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο που σου είπε πριν ο καλεσμένος που είχε στην εκπομπή σου, που το ρώταγε γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε και αυτά κτλ. Και δεν κάνουμε ένα γενικό ξεσηκωμό όπως κάνουν οι Αλβανοί. Και μίλησε για τις μεγάλες ηλικίες. Ρε αδερφέ, κάποτε που ήταν και ο Χρυσοχοίδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν κατεβήκαν οι συνταξιούχοι και τους άνοιγαν τα κεφάλια οι ματατζίδες.
3: Ναι, οι ματατζίδες έχουν δύρει, συνταξιούχους, υγειονομικούς, πυροσβέστες, τους Έλληνες πολίτες, όλους τους έχουν δύρει, δεν υπάρχει.
23: Μπράβο. Να σου θυμίσω τους αγανακτισμένους, να σου θυμίσω τις γενικές απεργίες που κάναμε κάποτε και είχαμε νεκρούς στη Μαρφή. Και πάει λέγοντας, έτσι. Έχουμε ξεσηκωθεί, Γρηγόρη. Τι έχει γίνει, έχει γίνει τίποτα, έχει αλλάξει κάτι. Εγώ τώρα σου κάνω τον δικηγόρο των πολλών. Έχουμε φάει χημικά στο Πισοδέρι. Έχουμε φάει χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βράδυ, ημέρα για το Μακεδονικό. Άλλαξε κάτι.
3: Εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Έγραφα από πού είσαι, φίλε μου, από Αθήνα δεν είπες είσαι.
23: Ναι, από Περιστέρι.
3: Από Περιστέρι, λοιπόν. Πώς σου φαίνεται.
23: Με καταγωγή από Εύρο.
3: Με καταγωγή από Εύρο. Μια χαρά.
23: Ναι, ναι.
3: Κριτικός λαός. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εγώ παρακολουθώ. Εγώ ξέρω, τους βγάζω όλους στο ραδιόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Έβγαζα εδώ πέρα τον Μόσχο. Ο Μόσχος. Ναι. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος φθηνοτρόφος. Μια χαρά, ασχολήθηκε, όντως έχει πει πολύ σωστά πράγματα και για το ότι δεν ελέγχονται τα τρόφιμα και όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι... είναι πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Μακεδνών. Μακεδνός. Έτσι λέγεται.
23: Ναι.
3: Ωραία.
23: Ναι, ναι,
3: και αυτός
23: ναι, ναι.
3: ο άνθρωπος πάει και κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Τι έχεις να πεις εσύ?
23: Είμαστε τέτοιο, όπως το είπες, είμαστε εγωιστές. Να κοιτάξουμε την καρέκλα μας, το προσωπικό συμφέρον. Ο άλλος, όπως είπες, κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Σώπα και τις προάλλες, την τελευταία φορά που μίλησα μαζί σου, πριν 2-3 εβδομάδες. Ο άλλος πάει να ψηφίσει πάλι Τσίπρα, λες και ο Τσίπρας θα κατέβει σαν ύπατος, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα κατέβει ως ύπατος, μονοπρόσωπος. Δεν θα έχει στελέχη μαζί του. Δεν θα έχει την Αχτσιόγλου που μας έδειξε ποια είναι. Δεν θα έχει τον Καρανίκα, που λεγόταν αυτός. Δεν θα έχει τον Παπά. Δεν θα έχει τον Πολάκη.
3: Μα αυτό το σωστό. Πανελλήνη, άκουσε με, Πανελλήνη. Είναι σχέτη κοροϊδία. Yeah. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θα σου εξηγήσω κάτι. Ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25. Από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο. Δηλαδή yeah. ήταν σε ένα κόμμα του Βαρουφάκη. Το οποίο yeah. αυτό κόμμα δημιουργήθηκε γιατί δεν τους άρεσε ο Τσίπρας.
23: Μπράβο,
3: άκου
23: μπράβο.
3: Τώρα, άκου τώρα.
23: Όπως και διέξει ελευθερίας, έτσι.
3: Ναι, μετά το Τσίπρα στήριξε Κασελάκη. Ο Κασελάκης ο οποίος έκραζε Τσίπρα.
23: Ναι.
3: Και τώρα, από το πουθενά, μας λέει ότι κατεβαίνει με το Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, φίλε, θα τρελαθούμε. Του τάξανε καρέκλα.
23: Για,
3: του τάξανε
23: για
3: καρέκλα.
23: Για όλους αυτούς έχω το κατάλληλο τίτλο, το κατάλληλο όνομα για το κόμμα τους. Να σου το πω.
3: Πες το.
23: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη.
3: Σωστό.
23: Εντάξει. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλη. Και ο Τσίπρας και ο Καρανί.

0: ίδιο κρεβάτι. Ίδιο κρεβάτι είναι όλοι. Εδώ πέρα κράτανε. Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη, μ' ακούς Γρηγόρη.
1: Ναι, ακούω.
0: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το έλεγα εξ αρχής. Τον έχει φέρει ο Μωυσής τον Κασελάκη από την Αμερική για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ήταν καλεσμένος με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι, και αυτό
0: όλοι.
1: Δεν φορά, εγώ τον πέτυχα. Τον πέτυχα στην Εδέσεις εδώ πέρα. Μια μέρα πήγα βόλτα με ένα φίλο εδώ πέρα πρωί πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πήγα στην τράπεζα βόλτα, ήρθε με το σκύλο του ο φίλος και λέμε άντε πάμε μέχρι την τράπεζα. Κάτι χαρτιά με ζητούσαν. Και εκεί που είμαστε έρχονται ασφαλίτες, αστυνομικά, αποκλείουν ένα σημείο. Λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Θα έρθει, λέει ο Κασελάκης. Α, κάτσε, το λέω, yeah. Περίμενε. Και περνάει ο Κασελάκης, το έχω αναρτημένο στο κανάλι μου στο YouTube που τον φωνάζω. Είσαι πράκτορας. Και γυρνάει με την τάξη.
0: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι όπως ξεφούσκωσε ο Ανδρικελάκης, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, όπως ξεφούσκωσε ο Κασελάκης, έτσι θα ξαναξεφουσκώσει και ο Πινόκιο, ο Τσίπρας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο Κασελάκης παρεμπιπτόντως έχει μαλλί που στρώνει. Είναι εύκολη η τρίχα του, το βλέπεις. Είναι μαλλί που στρώνει πάρα πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε το μαλλί του, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Γρηγόρη, Παοκάρα, τι κάνεις.
1: Γεια σου αδερφέ, καλά εσύ.
2: Εδώ, ψηλά η σημαία εννοείται, έτσι.
1: Ψηλά η σημαία, έτσι.
2: Άκου, κόβουνε τα γεύματα του πολεμικού ναυτικού για να τέσουν τους λαθρομετάδες και τους παπάδες. Τα κλασικά. Που λες.
1: Ναι.
2: Άποψη γι' αυτό τι λες.
1: Τι για τους Μητροπολίτες και για τους παπάτες και για τους παράνους μετανάστες.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
1: Καλά, μας δουλεύεις, έχουμε αφήσει το λαρύγι μας πάνω στο μικρόφωνο, τόση ώρα δεν ακούς.
2: Όχι, πού δουλεύω, θα σου πω. Εδώ στον Άγιο Δημήτρη στον Πειραιά ήρθε αυτός ο Καλίνικος, πώς το λένε, ξέρω εγώ, με το χαρτοφύλακα μας κοπόρυμος, εν καιρό κορονοϊού.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, άκουρα σου, αν γίνεται βάλει και ένα τραγούδι, ο Βασίλης Κούλα. Αυτή η γη έχει φωνή.
1: Άκουσε με αδερφέ, στο τέλος αφιερώνω τραγούδι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, Λατινοπούλου. Στο τέλος είναι αφιερωμένο στην Αφροδιτούλα το τελευταίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι,
1: παρακαλώ στον επόμενο. Πριν πάμε βασικά στον επόμενο, φίλε μου, δώσε μου ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις της Αφροδίτης. Βάλτε λίγο τις δηλώσεις της Αφροδίτης. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Μην κάνουμε λάθος. Τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τις έχουμε, ναι, δώστε.
3: Που να μας δώσει ένα μέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο, εδώ τους πρόστιχους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι, τι ζούμε, χριστιανοί είμαστε, δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας, να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς συμμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, οι αρχιτές του μία μας γράφει. Είμαστε κι λίγο εμείς μπεκρίτες και χορευτέτες και έρχονται μας διώχνουνε. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
4: Είναι Ρωμά.
1: Ναι.
4: Αυτοί που πουλάνε το παζάρι, εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέλε τι είναι, που πουλάνε την κάνει, που λέμε. Πατάτε, οι μουκέτε. Αλλά λόγω κυράκα.
1: Λοιπόν, αυτές δεν ήταν δηλώσεις Αφροδίτης Λατινοπούλου, μπερδευτήκατε. Έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Τώρα αυτά τα χιουμοράκια. Όχι, μην παίζετε με αυτά. Είναι και δικομανείς. Στέλνει εξώδικα, στέλνει ασφαλιστικά μέτρα, μας έχει κάνει τέτοια κρίμα. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Αν ήταν οι δηλώσεις σχετικά με τους κύπτους, να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί άκουσα κάτι, ναι, κάποιο γύφτο να μιλάει τώρα. Έχει να κάνει με τους γύφτους οι δηλώσεις που ήταν να βάλετε.
1: Δεν άκουσες τι έβαλα.
5: Ναι, το άκουσα, αλλά είπες ότι ήταν λάθος. Δεν ήταν αυτό που ήθελες να βάλεις.
1: Ναι, πάμε, πες.
5: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου κακώς συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά στους γύφτους και δεν μπορεί να τους εξαφανίσει από την Ελλάδα ό,τι και να κάνει. Είναι μια μειονότητα με πολλά προβλήματα, γνωστά προβλήματα και χρειάζεται ψυχολογική προσέγγιση και όχι αυτόν τον τρόπο της Λατινοπούλου που το κάνει προφανώς για να πάρει ψήφους από την ακροδεξία. Μπας περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω γιατί σ' άκουσα προηγουμένως με το δίχρονο και τον προφήτη και να πω τον άνθρωπο αυτό ότι γέλασα σε κάποια φάση αλλά είναι και για γέλια και για κλάμα. Να του πω το φίλο μου αυτό, το συμπαθέσα το χριστιανό, ότι ο Χριστός ποτέ δεν δίδασκε και προσπαθούσε να πείσει τους άλλους με τόσο πολύ ιστερία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Θα τον παρακαλούσα.
1: Εντάξει, άσε το δίχρονο, δίχρονος έχει το δικό του τρόπο. Πες μας την άποψή σου για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
5: Όσον αφορά για την Ελλάδα, φίλε μου, είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της τύχης μας. Όταν είχαμε τη Χούντα, λέγαμε δεν μας αρέσει η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία. Ήρθε η δημοκρατία και από το 81 και μετά το Πασό και μοίρασε το χρήμα σε όλους τετραπλασίες στο δημόσιο τομέα και πάγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια. Με τα δανεικά και τα γύρισα από το εξωτερικό, μετά δεν μας άρεσε η Τρόικα που μας έβαλε χέρι για να μας τρώσει οικονομικά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτά είναι τα κακά.

0: και άσχημα της δημοκρατίας. Και καλά τα λέει ο κύριος Πουλεύρης και μπράβο στον φίλε που το φαίνεις και τον ακούμε που και που και λέει αλήθειες, ελληνικές αλήθειες, όπως ήμασταν οι αρχαίοι Έλληνες και εκείνη η πηγή και η ρίζα της ιστορίας της δικιάς μας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεστραμμένη και υπό ηθική, κοινωνική και εθνική επίθεση από το εξωτερικό. Θέλουν να διαλύσουν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ενωθούμε αν θέλεις. Ακόμα και τα πατριωτικά κόμματα που υπάρχουν μεταξύ τους είναι μαλωμένα. Δεν συνεργάζονται. Κατάλαβε, νομίζει ότι είναι αρχιστράτηγος. Όλη αυτή η διάσπαση κάνει κακό. Υποφελούνται οι Μητσοτάκηδες και οι Ανδρουλάκηδες και όλοι αυτοί που
1: θέλουν. Άρα, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Είσαι κόντρα στη διάσπαση.
0: Ασφαλώς και όχι στη διάσπαση. Να βάλουν όλοι το κεφάλι κάτω και να συνεργαστούν.
1: Περίμενε, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι κόντρα ή δεν είσαι κόντρα στη διάσπαση?
0: Κοιτάξτε, είμαι όχι στη διάσπαση. Είμαι ναι στην ένωση.
1: Να ναι στην ένωση, όχι στη διάσπαση.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Να σου πω κάτι.
0: Φέβαια.
1: Έφυγε η Χούντα. Κοίτα, άκουσε. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι δουλειές κάνει, θα καταλάβεις κάτι. Έφυγε η Χούντα. Και ήρθε η Φούντα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το σκάνε το τσιγαριλίκι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό εντάξει, είναι γεγονός.
0: Θα ήθελα να σου πω ότι εντάξει, το λες μεταφορικά αυτό το θέμα, αλλά η Φούντα και η Χούντα, όπως τα λες, είναι το χρήμα και το συμφέρον που έκανε τον Έλληνα ατομιστή, εγωκεντρικό.
1: Πέρα από ατομιστής και εγωκεντρικός ο Έλληνας είναι και ναρκωμένος, γιατί πίνει ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, αδερφέ.
0: Το ξέρω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν νομίζω είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εσείς είστε μια φωνή αντίδρασης γύρω από αυτό το κύκλωμα της πλήσης κεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι.
1: Εννοείται, εμείς αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση και για την ενότητα, αδερφέ. Και πραγματικά σου μιλάω.
0: Μπράβο
1: που έχεις την αντίληψη και το καταλαβαίνεις. Γιατί πιο πολύ εκεί πέρα έξω, με τους οποίους έχω επαφή κιόλας και μου στέλνουν μηνύματα και μιλάμε, δεν αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω αυτά που σου λέω για τα ναρκωτικά και τα σοβαρά.
0: Είναι πλανεμένοι, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, το λες με μια υπέρταση, ας πούμε, μια μεταφορική έννοια, πάση περιπτώσει. Διότι έτσι φαίνεται και έτσι εμφανίζεται σε τελική ανάλυση. Αν κάτι να παίρνουν ή μας ταΐζουν ή μας ποτίζουν ή κάτι το νερό.
1: Έτσι.
0: Αλλά το θέμα είναι η εγκεφαλική πλήση που γίνεται, η πλήση εγκεφάλου μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν καθορίσει ότι αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που μπορούν.
1: Να χρησιμοποιούμε σωστές λέξεις. Τα εξαγορασμένα μέσα μαζικού επιδεασμού.
0: Είναι αλυσιβερής εμπορικό, αδερφέ. Είναι αλυσιβερής, λένε τα κανάλια. Θα έχω αυτά τα συμφέροντα, θα έχω αυτές τις διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις που ελέγχω εγώ σαν κόμμα και εσύ θα με στηρίζεις ή θα προσέχεις τι λες όταν βγάζεις ειδήσεις. Θέλουμε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από μια δημοκρατία που λυμένει και μέσα από μια βουλή οι οποίοι μεταξύ τους καθορίζουν μεταξύ τους αυτά τα όρια της προπαγάνδας. Μεταξύ τους υπάρχουν συμφωνίες στα μεγάλα κόμματα.
1: Εννοείται αυτό. Αφού εδώ πέρα να βγαίνουν τα κουκιά θέλουνε. Πάμε ολοκλήρωση όμως, γιατί περιμένει κι άλλος.
0: Και, ναι, και τελειώνω ότι αν βγει κάποιος πολιτικός που λέει αλήθειες, όλοι μαζί θα ενωθούν εναντίον του. Άντε, γεια.
1: Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα.
2: Λέφω σε Ευκαρπία.
1: Έλα, ρε Λέφω, πού είσαι, Αλάνη?
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Πάμε καλά, εδώ πέρα αγωνίζομαι, προσπαθώ να λίγο να αφυπνίσω τον κόσμο, γιατί από ό,τι φαίνεται κοιμούνται όρθιοι οι περισσότεροι.
2: Δεν θα αφυπνίσεις ποτέ κανέναν στην Ελλάδα. Προσπαθείς, βάζεις τα δυνατά σου, αλλά πιο εύκολα, φίλε, είναι να γίνει στην Ελλάδα πόλεμος, να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον, παρά να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Είμαστε, φίλε, να σου πω...
1: Μέσα θα πάει, μέσα, μη βιάζεσαι!
2: Ξέρεις τι θέλει στην Ελλάδα. Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, θα συμφωνήσω με τον Πλεύρη, ότι θέλει ένα στρατιωτικό, ρε φίλε. Γιατί ο Έλληνας, ξέρεις πως λειτουργεί. Είδαμε στον δρόμο αστυνομικό, κάτσε να βάλουμε ζώνη. Θα μας γράψουνε, κάτσε να κυκλοφορούμε νόμιμοι. Δηλαδή θέλουν ένα γκέρβερο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο Έλληνας. Δεν λειτουργεί αλλιώς ο Έλληνας. Θέλει κάποιον να θέλει φόβο. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί μόνο. Άμα ξεβολευτεί, κατάλαβες.
1: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Ο Έλληνας κοιτάει να τον βολέψει κάποιο κονέ, να πάρει καμιά εργολαβία, να μπορέσει να κερδίσει τίποτα από κανένα πρόσωπο, να έχει και τις σχέσεις τις δημόσιες, να είναι και φίρμα. Αυτά τον νοιάζουν. Η παρτούλα του τον νοιάζει τον Έλληνα. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει. Ότι όταν οι 9 στους 10 είναι παρτάκηδες, ο 10ος ξέρεις τι λέει. Ρε φίλε, είμαι ο μόνος μακάκας που αγωνίζομαι για όλους. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους και γίνεται και αυτός παρτάκιας.
2: Δεν το έχεις... Παρτάκιας μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν το έχεις πει αυτό ρε φίλε. Εγώ το έχω πει ρε φίλε, αλήθεια το έχω πει. Δεν... Μπορεί να μην έγινα παρτάκιας, αλλά το έχω πει ρε φίλε. Όλοι γύρω μου ρε φίλε, έτσι είναι. Όλοι δηλαδή την πάρτη τους και εσύ κάνεις, ξέρεις, τρέχεις για όλους και στην τελική βλέπεις ότι τζάμπα τρέχεις ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίτα, τζάμπα δεν τρέχω. Έχω δει τεράστιες αλλαγές στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Πιστεύω ότι και με τους καλεσμένους αυτούς εδώ πέρα, τους ιστορικούς, τους αναλυτές, όλους αυτούς, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα όλοι σαν ραδιοφωνική παρέα. Και εγώ καθημερινά όταν με ρωτάνε τι γίνεται με τις εκπομπές τους, λέω ακόμα μαθαίνω.
2: Έτσι.
1: Ακόμα
2: έτσι,
1: μαθαίνω. Και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν. Και φυσικά το ότι αφυπνίζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
2: Και θέλω να πω και μια φιλική συμβουλή στο δίχρονο. Φιλική πραγματικά, γιατί μπράβο του καλά διαβάζει, είναι χριστιανός έτσι. Αλλά όταν δίχρονο μπαίνει μπροστά το εγώ θα σας σώσω και το εγώ, αυτό δεν είναι προφητικό. Κάπου έχεις πλανηθεί να το κοιτάξεις αυτό. Αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι αδερφέ.
2: Όταν λες εγώ είναι ήδη λάθος.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις.
2: Γεια,
1: γεια. Γεια, παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, έχουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα, γρήγορα. Έλα, άλλη μια γραμμή, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, τον προφήτη δίχρονο είδε. Τι μου στέλνετε, ρε, αρε. Τι είστε. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Άγιος προφήτης δίχρονος, ο προφήτης δίχρονος, ο οποίος λέει, ακούτε τον βριθμόν της μηχανής, ότι μέλετε ο δρόμος να υψωθεί. Πάμε, παρακαλώ. Έπεσε και η γραμμή και αυτή, έλα, άλλη μια, τι κάνεις, κοντάφτετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Θάνος από Αθήνα.
1: Έλα, Ερθανό.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωνή αφύπνισης. Αν και δεν είναι βίωνα τα πράγματα, και να ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε και γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ξέρουν ποιο είναι το κοινωνικό όριο αφύπνισης ενός λαού.
1: Κι όμως να σου πω κάτι, όσο περισσότεροι γινόμαστε οι αφυπνισμένοι, τόσο περισσότερους αφυπνίζουμε όλοι.
3: Συμφωνώ, αλλά έξω υπάρχει ακόμα πολύ λίπος από αυτά που βλέπω εγώ τριγύρω. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν τουλάχιστον με τη δική μου τη ζωή. Αισθάνεσαι βλάκας, λες εγώ τι κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να είμαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα που βγαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους. Και μόλις δεις κάποια πράγματα και μαθαίνεις κάποια πράγματα ατομικά για τον καθένα, λες, τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο το οποίο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι βολεμένος πολλής κόσμος.
1: Ναι, να σου εξηγήσω όμως κάτι. Αντικειμενικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, να μου πεις την άποψή σου, έχουμε 1,5 λεπτό. Άκουσε. Αντικειμενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να τα έχουν καλά, να σου το πω έτσι, με τη γειτονιά. Παράδειγμα φέρω, να τα έχουν καλά με τη γειτονιά.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Και να λέει ο γείτονας, έλα ρε φίλε, ο Γρηγόρης καλό παιδί είναι. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος, ούτε αληθινός είναι, λέει την άποψή του. Και να είναι περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε, δεν με νοιάζει τι θα πει η γειτονιά, δεν με νοιάζει τι θα πει κανένας, εγώ θα τους κλέψω όλους. Από τη στιγμή που είναι ένας τέτοιος άνθρωπος αυτός, ρε φίλε, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Δυστυχώς. Γιατί η πολιτική χρειάζεται καλούς χαρακτήρες και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα, δηλαδή να έχουν και γνώση. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να μπαίνει μες στη Βουλή. Και ο Έλληνας τρέχει και ψηφίζει τους κακούς χαρακτήρες και τους άσχετους. Πώς το δικαιολογείς αυτό?
3: Συμφωνώ. Αυτό το δικαιολογώ ότι ο Έλληνας είναι ένας αμόρφωτος λαός οι περισσότεροι. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί η παιδεία μας, τα λέει και στο ηχητικό που βάζει στην αρχή, είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Δεν έχει κριτική άποψη, έχει πάνω αυτούς που έχει και ο ίδιος. Δυστυχώς τα πάθη είναι και στο ανθρώπινο DNA, ας πούμε, είμαστε ακόμα ζωάκια, όπως έλεγε, ας πούμε, που έχει τον Ήρκο, ο παπάς του Ήρκου και του Αποστολίδης. Ο άνθρωπος γεννιέται πίθηκος, λέει. Μετά μορφώνεται και φτάνει ο νους του να γίνει άνθρωπος. Δυστυχώς οι περισσότεροι από τον κόσμο, και εμένα βάζω μαζί μέσα και όλα αυτά, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κρίνουν ποιον θα έχουμε εκεί πάνω και ποιος θα μας κυβερνάει.
1: Γι' αυτό, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχω χρόνο, γι' αυτό, Θάνο, το πιο σημαντικό, και θέλω να συμφωνήσεις με αυτό, θέλω να συμφωνήσεις, είναι να επενδύσουμε στη σχολική ύλη και στην παιδεία, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βγαίνουν καλλιεργημένες, να βγαίνουν με συνείδηση και αντίληψη.
3: Αυτό είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να σου
1: καλά. Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου. Αφυπνισμένος ο Θάνος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Θα αναφέρω λίγο τα ραδιόφωνα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθηνά. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Νότος Νιούς στη Ρόδο. Για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αφιερωμένο τραγουδάκι, και κλείνω έτσι την τρίτη ώρα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Και αφιερωμένο τραγουδάκι στην Αφροδίτη, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει αλυσβερίσει με Ρωμά. Αφιερωμένο.
4: Αυτό το τραγούδι το έχουνε γράψει.
1: Πάμε έτσι όπως χόρευε στο τραγούδι του Τραμπ, θέλω.
4: Και ο Γιάννης ο Πολ. Και ο Τούρου. Έλα ρε ξάδερφε, τα παδίω. Γεια σου Γιώργο Βιλανάκη.
1: Αχ, οι Βιλανάκηδες στην πίστα. Καλό μεσημέρι!

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στην ταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονου πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκρανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύωσε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής ετωλοκρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ ετωλοκρανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοκρανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ετωλοκρανίας όπως το Νεοχώρι, τον Εσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες πάντως ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58-314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47 27-20.
13: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση. Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
16: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
17: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
12: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
17: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
12: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 57 778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
22: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
23: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
24: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56 354.
25: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
7: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιο να μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
20: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
19: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
20: Δηλαδή
19: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
21: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
22: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
21: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410-27-940.
21: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
23: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
24: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
25: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
24: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
25: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
24: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
25: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
2: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,5.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονου πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην Οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ετωλοκαρνανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύος σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ Ετωλοκαρνανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν τακτήσεις δράσης ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοκαρνανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας όπως το Νεοχώρι, τον Ελεσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες, πάντως, ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
3: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
4: Ψητοπολείο Θεμελής.
3: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
3: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
4: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μια βάπτιση ονειρεμένη.
7: Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
13: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
12: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
12: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
13: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
0: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976-79-80-23.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονο πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην Οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύος σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής ετωλοκανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ ετωλοκανανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν στις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοκανανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ετωλοκανανίας όπως το Νεοχώρι, τον Εσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβει και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες, πάντως, ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα. 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
4: Το Double Espresso Café.
3: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
4: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
3: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
3: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
4: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
3: Double Espresso Café.
4: Διπλή απόλαυση.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
11: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
14: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
17: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
16: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
17: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
18: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε.
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
23: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
22: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
23: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
22: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Καθαριστήρια So Clean.
22: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
23: και Πλατεία 3 Φανάρια.
22: Και στο www.soclean.gr.
21: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
24: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
4: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19, στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές,
3: σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην πόρτα σου.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Συνταυτοποίηση ενός 39χρονου προχώρησε η τροχέα Αγρινίου για τροχαίο με τραυματισμό 74χρονου πεζού που σημειώθηκε στις 29 Μαΐου στην Οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός, αφού παρέσυρε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε το σημείο. Από την έρευνα των αστυνομικών, με αξιοποίηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με ανασφάλιστο όχημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και η υπόθεση οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκρανίας. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Αγρίνιο, όταν ξεχασμένο σκεύος σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Αποστόλου Παύλου, πίσω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και κοντά στο σημείο των 120, προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ παρόν ήταν και ο διοικητής της υπηρεσίας κ. Αποστόλου. Ευτυχώς η κατάσταση τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες. Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο βουλευτής ετωλοκρανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Ζαμπάρας, ζητώντας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των προθεσμιών των προγραμμάτων εξοικονομώ. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική επιστολή του ΤΕΕ ετωλοκρανίας, οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί δεν οφείλονται στους οφειλόμενους ή στους μηχανισμούς, αλλά σε δυσλειτουργίες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Ο κ. Ζαμπάρας καλεί το ΙΠΕΝ να παρατείνει τις προθεσμίες έως το τέλος του έτους και να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες που έχουν τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Αρνητική αποτίμηση της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοκρανία κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για απουσία αναπτυξιακού περιεχομένου και συγκεκριμένων δεσμεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη της 18ης Ιουνίου δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στους πολίτες και την περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και τη στήριξη της κοινωνίας. Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη 4 ανδρών που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως καβάντζα κατασχέθηκαν 774 γραμμάρια κάναβης, 980 γραμμάρια κοκαίνης, αεροβόλα όπλα, μαχαίρια, συσκευή ηλεκτρικής εκένωσης, ζυγαριά ακριβίας και υλικά συσκευασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας άλλαζαν συχνά οικίες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε απόγνωση βρίσκονται αγρότες σε περιοχές της Ετωλοκρανίας όπως το Νεοχώρι, τον Ελεσίνη, η Κατοχή και το Μάστρο, καθώς σοβαρή ζημιά στη Διόρυγα κοντά στη Σταμνά έχει διακόψει την άρδευση των καλλιεργειών τους. Με τον κίνδυνο καταστροφής της παραγωγής να είναι ορατός, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρενέβη και κινητοποίησε περίπου 25 μηχανήματα για την αποκατάσταση της βλάβης παρά το γεγονός ότι η συντήρηση της Διόρυγας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Οι εργασίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις απέδωσαν. Οι αγρότες πάντως ζητούν οριστική λύση για το χρόνιο πρόβλημα. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 21 θέματα, μεταξύ των οποίων η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026, η γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αιωλικούς σταθμούς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, καθώς και την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και η έγκριση του νέου οργανισμού της ΔΕΙΑ Αγρινίου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, οικονομικών ενισχύσεων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, θέματα παιδείας και πολιτισμού, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολεοδομικά ζητήματα και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
4: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
6: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
7: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
13: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
13: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
13: 6976-79-80-23.
14: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
15: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
14: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
15: Κοίτα ποιο να μιλάει.
14: Γιατί?
15: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
14: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
16: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
17: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410 56354.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
22: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
21: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
22: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
21: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 181728 και 6936 765244.
22: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
11: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
11: Από το γυροδικείο!
12: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
11: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
12: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
13: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
14: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
13: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
14: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
15: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
16: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινιού εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιωτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρία Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γιφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Sport Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
10: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
11: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
11: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
10: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
11: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
10: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Αχ,
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
12: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
15: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-0-46-922.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-57-778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
22: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, Καταπληκτικές τιμές. Δήμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Δήμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, μου τα κουλουράκια.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιος να μιλάει.
4: Γιατί?
5: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μαζε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
8: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
9: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
8: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
9: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
8: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
9: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
8: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
9: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
8: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
9: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
8: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
12: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
15: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
16: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
17: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
18: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
19: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
20: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, Dean Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
21: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Θλίψη προκάλεσε στην Αιτωλοκαρνανία η είδηση του θανάτου της Μαρίας Τσούτσου, της γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη παιδιών και ατόμων με νοητικές δυσκολίες. Η Μαρία Τσούτσου, μητέρα του αείμνηστου Γιώργου, μετέτρεψε την προσωπική της δοκιμασία σε δύναμη προσφοράς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, το οποίο από το 1990 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ειδική αγωγή στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10.30. Ο Δήμος Αγρινίου εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου, μιας προσωπικότητας που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Η Μαρία Τσούτσου ταύτισε το όνομά της με το εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το έργο της θα παραμείνει ζωντανό μέσα από τις ζωές των ανθρώπων που στήριξε και την ελπίδα που προσέφερε σε εκατοντάδες οικογένειες της περιοχής. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στη Μαρία Παφλιοτέλη Τσούτσου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά της στο συνάνθρωπο και ιδιαίτερα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται η τήρηση ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος, η έκφραση συλληπιτηρίων προς την οικογένειά της, η παρουσία του Δημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία με εκφώνηση επικίδιου λόγου, καθώς και η ονομασία ανώνυμη Μισοδού του Αγρινίου σε οδό Μαρίας Τσούτσου. Το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τις τιμές αυτές ως ελάχιστη αναγνώριση της πολύτιμης κοινωνικής παρακαταθήκης που άφησε πίσω της η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Ανακοίνωση για την αλλαγή του λογοτύπου του ΔΠΘ Αγρινίου εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου Ερμής, καταγγέλλοντας ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ομόφωνη απόφαση για την επιλογή νέου λογοτύπου, ενώ δεν υπήρξε ενημέρωση για τα κριτήρια επιλογής του γραφίστα, ούτε για την αμοιβή του, η οποία ανέρχεται σε 1.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ζήτημα έθεσε στη συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΠΘ Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε αναλυθή την ανάρτηση στη διάβγεια περί ομόφωνης απόφασης για την αλλαγή του λογοτύπου. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για την ανάγκη αλλαγής ενός σήματος που, όπως σημειώνει, έχει ταυτιστεί με τη μακρόχρονη πορεία του ΔΠΘ Αγρινίου. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του καινούριου Αγρινίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και αγροτών. Την επίβλεψη των παρεμβάσεων πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των δράσεων πρόληψης και πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε αστοχία υλικού αποδίδει ο Δήμος Ξηρομέρου τις συνεχείς βλάβες που καταγράφονται στο δίκτυο ίδρευσης του συνοικισμού Γυφτοκάλυβα της Δημοτικής Κοινότητας Αστακού. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού εντός της αυριανής ημέρας. Από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο ΕΠΑΛ Καινουργίου για το σχολικό έτος 2026-2027. Το ΕΠΑΛ Καινουργίου συνδυάζει τη γενική παιδεία με την επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα τόσο για άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας, όσο και για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν οι τομείς μηχανολογίας και διοίκησης και οικονομίας, παρέχοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στους μαθητές. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
5: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
6: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
7: Μήπως να πετάμε τότε.
6: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
8: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
9: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
10: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ανιδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
9: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
10: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
9: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Καθαριστήρια So Clean.
9: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
10: και πλατεία 3 Φανάρια.
9: Και στο www.soclean.gr.
8: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
15: Είναι μία, μόνο μία, τοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
17: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
18: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
19: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
19: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
18: Για ατελείωτες βουτιές.
19: 6976-79-80-23.
20: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, χειμώνας άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
19: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
21: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
22: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
22: Μέρι.
3: Έλα.
22: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
22: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
23: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
24: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
25: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
26: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
27: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
26: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
27: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
26: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
27: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνιμπας.
26: Πακέτα διακοπών.
27: Κρουαζιέρες.
26: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
27: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
26: Τηλέφωνο 2641058314.
27: Και στο trichonidatravel.gr.
26: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
28: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641-045-544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
1: για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω eFood, Box ή Volt.
1: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά, κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη Μαμά Μία.
15: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
18: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
20: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
21: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
22: Απανέμι Beach Coffee Bar.
0: σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην Ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
2: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα.
7: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22683. 6908-671-725.
2: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
3: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
6: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
16: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com. Camping Panorama Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Camping Panorama Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside.
17: εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
18: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
19: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
18: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
19: Δηλαδή
18: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Πήρες τη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κρατάω.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, Καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο τριχονίδατravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός που πάει. κόρη στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
14: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
15: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
14: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
15: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
14: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
15: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
14: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
15: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
14: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
15: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
14: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
16: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ημέρα. Θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα. Θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. Εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
6: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251565.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντύμεις. σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
11: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
14: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
12: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
16: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
4: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν.
11: Άνοιξε και ο ήχος.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου, Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
4: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
4: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
4: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
4: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 2641-045-544
4: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-57-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: ήθελαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιό όραμα είναι μία.

0: κάνω και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγαριά.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

αξίζεις να φύγεις. Και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν, κι όπως βιαστικά το βήμα σου ανοίγεις, από τη σκέψη μου

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

πνιγώ. Στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό. Στις Λαρίσεις το ποτάμι που το λένε ποινιό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.